0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξεκαθάριζα χθες να δούμε τα παιχνίδια για να τα δώσουμε. Και λέω, κοίτα που θα μου έρθει η κουλή και θα μου πει: μην δώσεις τίποτα, κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Θα τα χρειαστώ εγώ.
2: Τι χρειάζεται η πρώτη περίοδος μιας μάνας?
1: Να κάνεις σεξ για να έρθει το παιδί. Πολύ σημαντικό.
3: Όχι, παρακαλώ.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και αλήθεια.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

λαλά, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android. Μάτια

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Show FM 104,8. Ποιο είναι το κόμμα? Είναι αυτό που μπαίνει ανάμεσα στο 4 και στο 8.

0: μοναξιά σου. Πες μου για την άδεια αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: Παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το Λα Λα Λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στο Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρέα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Ακούω

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Κοσβέρτη.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Είμαι ο Πέτρο Ιακοβίδη.
3: Είμαι ο Γιώργο Μαζονάκη.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφυρί. Σοκ FM 104,7.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, η κυρία Νικολέτα.
1: Ναι, ίδια.
2: Α, καλημέρα σας. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας ένας κοινός μας γνωστός, ο Γιώργος, για να κλείσω δωμάτιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν δωμάτια ή μη παραμονής, κυρία Νικολέτα?
1: Τι εννοείτε? Τι ακριβώς δωμάτιο θέλετε?
2: Επειδή εγώ κάθε χρόνο που πάω διακοπές επιλέγω δωμάτια μη παραμονής, διότι μου βγαίνει πιο οικονομικά. Και θα σας πω το λόγο ακριβώς. Διότι τα μη παραμονής μου τα χρεώνουν 20-25 ευρώ. Εγώ έρχομαι 6-7 ώρες, κάνω τα μπανάκια μου, ξεκουράζομαι, κοιμάμαι και μου βγαίνει 20 ευρώ. Ενώ αν κλείσω κανονικά μου βγαίνει 100 ευρώ. Οπότε λέω, έχετε δωμάτια μη παραμονής να μου βγει φθηνά? Γιατί εγώ όλη μέρα κολογυρνάω, δεν κάθομαι στο δωμάτιο. Οπότε θέλω ένα τετράωρο ύπνο, ένα μπανάκι να ξεκουραστώ, να αλλάξω και μετά πάλι μη παραμονής.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι τέτοια εποχή μπορεί να σας κάνει κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα. Πόσο κάνει ένα δωμάτιο?
1: Για μονόκλινο ή δίκλινο?
2: Τώρα άμα μου κάτσει κάτι, κάντε δίκλινο. Με διπλό κρεβάτι. με διπλό κρεβάτι.
3: Τι κάνεις, μα τι κάνεις την κοπέλα?
2: Πού να ξέρω άμα κάτσει κάτι καλό. Νικολέτα μου, σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show.
1: Το έχω καταλάβει. Όλο αυτό πώς έκατσε τώρα?
2: Τώρα πάρε τη φίλη σου την Ειρήνη τηλέφωνο που μας έβαλε να σε πάρουμε και να σου κάνουμε πλακίτσα.
1: Τέλεια, δωμάτιο κλεινό.
2: Έχουμε.
0: Γιώργος και Μαρία, Show Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινής είσαι.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίικα, για λέγε.
1: Slip φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω slip. Συνήθως είναι baby doll.
1: Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ!
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω slip.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. Nice party.
2: Nice party. Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί
1: κοιτάξτε. Nice party! Γιώργιτσα! Σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει!
2: Nice party! Προ Πελοπόννησο μεριά!
1: Πάω στο επόμενο!
2: Ναι!
1: Συχεσμένη!
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα!
0: Η Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Show Cafe Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.

0: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
1: Φέτα! Κου!
0: Κουρού τυρόπιτα!
1: Κου φέτα, τέλο!
2: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
0: Ελένη, σε έχει?
1: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
1: Και Ελένη.
0: Ναι. Ποια καλέ. Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό.
1: Δεν τη ζει την Ελένη.
0: Όχι.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
1: Ναι, πού πήρε τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
4: Εσύ είναι.
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
5: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο.
1: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
4: Είσαι Γιώργο σου καρτελιάκι.
0: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
1: Ναι.
0: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε. Ναι. Σε έπλαθε.
1: Το κάνει αυτό.
0: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
1: Σε όλη τη γειτονιά.
0: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει. Όλε όσε έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρεί, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου. Και συνέχισα εγώ και έκανα. Α! Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω.
3: Και Μαρία. Τώρα.
1: 104,8 ευρώ με τρίτα είναι δικά σας.
3: Γιώργος και Μαρία.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
3: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σο καφέ Morning Show.
2: Θα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, σο καφέ με επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: Πάμε!

0: Υποσχέθηκα, το υποσχέθηκα και το κάναμε. Παιδιά, είπαμε να ξεκινήσουμε με την διασκευή.
1: Γιατί δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτή την Παρασκευή μας. Έπρεπε να σκεφτόμαστε κλανιές και γίνεται τέτοια σήμερα.
0: Να σκεφτείς μια πολύ ωραία διασκευή. Όπως με πολλά τραγούδια που μπορούν να γίνονται διασκευές στο μυαλό μας, απλά δεν τα έχουμε πετύχει στο διαδίκτυο.
1: Ποιος το κάνει αυτό?
0: Εγώ. Όλα τα τραγούδια δυστυχώς για κάποιο λόγο έρχονται στο μυαλό μου με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι το έχουν φτιάξει οι στιχουργοί.
1: Θα σας επιβεβαιώσω ότι έρχονται με το λάθος τρόπο τα στιχάκια.
0: Δεν είπα σωστό.
1: Στιχώνεις με λάθος.
0: Στιχώνω αλλιώς και όπως και το σούσουρο που ακούσαμε πριν από λίγο, του έδωσα μια άλλη πνοή, μια άλλη διασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να ήταν μόνο η καημένη Ανδρομάχη, η Ακοβίδη. Σβέρτη. Αργυρό. Του έχει αλλάξει τα φώτα.
0: Ό,τι βρω. Ειδικά με το Ηλία Βρετό και τα μάτια μου που έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω, μου βγαίνει ένφυτο, μου βγαίνει τώρα τέτοιο.
1: Γράψε το επόμενο τραγούδι για την Eurovision.
0: Θα γράψω. Καλημέρα στην φίλη τη Σοφία που λέει καλημέρα, Καρδαλιά. Δήλωση συμμετοχή και το Sing for Greece του χρόνου.
1: Αυτό.
0: Αμέ, γιατί όχι. Καλημέρα στη Μελβούρνη που έχει πάρα πολύ κρύο, μπάζει ο τόπο εκεί. Θα έχουν και λίγες βροχές σήμερα.
1: Έχει καιρό για Μελβούρνη. Μέχρι εκεί φτάνει.
0: Προλαβαίνω. Προλαβαίνω να δω τον καιρό για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό να μα στείλετε τι δικέ σα περιοχέ, παρακαλώ.
1: Για άλλου πλανήτε βλέπουμε καιρό.
0: Ναι. Στον Άρη.
1: Εντάξει, ό,τι έχει.
0: Έχει αφρικανική σκόνη. Καλημέρα, πρόδρομε. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Αν σου άρεσε, ρε παιδί μου, έτσι είναι ένα διαφορετικό ξεκίνημα από όλα τα άλλα με Μύρλα, Γκρίνια κτλ. Αν σου άρεσε έτσι λίγο και σκέφτηκε την αγωνία του Τόλι Βοσκόπουλου με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι. Άμα δεν τη σκέφτηκε δηλαδή και έκανε.
0: Δεν το ξαναβάλω να τη σκεφτεί.
1: Όχι. Φτάνει, Γιώργο. Γιατί να βάλει άλλο τραγούδι, τέλο πάντων. Τώρα σκέφτομαι. Τώρα σκέφτομαι εσένα πάνω στον μπιντέ. Και να σφίγγεσαι και να σφίγγεσαι και να. Έχει κοκκινήσει κεφάλαιο σου, δεν ξέρω.
0: Να το κάνω βίντεο κλιπ.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τι κάνεις?
0: Θα θέλατε να δείτε βίντεο κλιπ για Λευκοσία, να πούμε. Άπνοια και σήμερα με πάρα πολύ ζέστη. Θεοδώρα μου και σήμερα στη Λευκοσία.
1: Το κεφάλαιο σου θα βγάζει. Πώς θα βγάζει τόσο γρήγορα?
0: Τα έχω δει από το πρωί.
1: Έψαξε εσύ για το πρωί.
0: Τα είχα ανοιχτά και τη Μελβούρνη και, και τη Λευκοσία. Οπότε στείλε τις δικές σας περιοχές, άμα θέλετε να μάθετε τον καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα θέλετε να πάτε το Σαββατοκύριακο κάπου, εδώ ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Καρτελιάς είναι πανέτοιμος να σας απαντήσει μέχρι και. Πού είναι το πιο μακρινό στην Ελλάδα?
0: Βόρειο
1: μέχρι
0: πόλο,
1: το Καστελόριζο, ρε παιδί μου, φτάνει.
0: Α, Ελλάδα, συγγνώμη.
1: Ελλάδα, ρε Γιώργο, Ελλάδα.
0: Πινέζα πάνω. Ναι.
1: Βόρειος πόλος. Και ελληνικός είναι ο Βόρειος πόλος.
0: Δεν έχουμε πάει με σημαία εμείς να καρφώσουμε?
1: Όχι ακόμα.
0: Δεν έχουμε πάει.
1: Όχι. Δεν έχουμε πάει πουθενά σημαία εμείς.
0: Όχι, ρε, αφού έβλεπα τώρα κάποια στιγμή έχουμε
1: δεν
0: πάει.
1: Έχουμε.
0: Νότιο πόλο ήταν.
1: Δεν έχουμε πάει πουθενά.
0: Δεν έχουμε πάει Everest.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε βάλει ελληνικό σημαίακι.
1: Δεν έχουμε ελληνικό σημαίακι.
0: Τι λες?
1: Ναι, ρε, αλήθεια σου λέω.
0: Και τι κάνουμε?
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, μήπως θα ξεκινήσεις να παρατήσεις αυτό το επάγγελμα.
0: Όχι, πήγαινε εσύ, εγώ θα κάνω ανταπόκριση.
1: Δεν μπορώ, έχω ψηφοφοβία εγώ.
0: Α, κρίμα, και εγώ έχω το πόδι μου αυτές τις μέρες. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Έρχεται πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Τι έγινε?
0: Τίποτα, διαβάζω να μας. Γεια σου, Μάνο μου. Μας δίνουν πρόταση να κάνουμε ντουέτο μαζί.
1: Μαζί
0: και εγώ και αλλάζω συνέχεια τη Λιόλιο τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Ναι. Και εγώ, αδελφέ Μάνο, νομίζω την ίδια λέξη
1: λέτε
0: χρησιμοποιούμε.
1: Λέτε και οι δύο τι όμορφα που είναι τα βυζιά σου.
0: Εμείς. Τι μας πέρασες,
1: λέτε, δύο. Δηλαδή, τι μας πέρασες, ο Γιώργος κάθε φορά τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου λέει.
0: Όχι, λέμε και άλλα πράγματα.
1: Τι όμορφα που είναι τα βυζιά σου.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ντροπή τώρα.
0: Όχι, όχι, ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσαμε τέτοια λέξη. Ποτέ,
1: αφού
0: ποτέ,
1: αυτό λε, ρε.
0: Ποτέ.
1: Τι λε, ρε. Πες.
0: Ωραία, θα το βάλω. Θα το βάλω και θα το κάνουμε διασκευή.
1: Ντροπή σου.
0: Γιατί?
1: Ντροπή σου, για, το κατέληξε.
0: Εσύ ντροπή σου που μας λες ότι λέμε τέτοια λόγια. Τέτοια λόγια. Εμείς ναι. Τέτοιο πράγμα αποκτήσαμε.
1: Ρε, δεν καταλαβαίνετε τι περνάω εγώ. Λογικά το περνάνε και τίποτε, κάποιοι άλλοι τίποτε. Εκεί έξω.
0: Καλημέρα στην Κατσαρόλα της Αγάπης. Καλημέρα, Σοφία. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Μαράκη. Γεια σου, Νίκο. Θεοδόρα, πρόδρομε. Βροχή στο πέραμα.
1: Βρέχει.
0: Τώρα βλέπω ότι σήμερα θα έχει λίγο βροχή στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ τη γλιτώνουμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη από χθες βρέχει.
0: Ναι, αλλά το είπα και χθες. Για να δω έτσι γρήγορα. Αθήνα δίνει έτσι τσουρ. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, θα το πάρει πίσω. Θεσσαλονίκη όμως το τσουρ κρατάει όπως είπαμε μέχρι και το. Έλα. Τυχεροί είσαστε.
1: Τι.
0: Κρατάει μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
1: Πότε, ποιο, στη Θεσσαλονίκη.
0: Εν πού?
1: Μεσημέρι τι να το κάνω, θα έχω παρουσιάσει.
0: Και τι να γίνει, τι ώρα παρουσιάζει.
1: 2 η ώρα γίνεται η παρουσίαση για το.
0: Εντάξει, 9 σταματάει.
1: Το ταξίδι του Καλόκαρδου Πειρατή, να το θυμηθούμε λιγάκι, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
0: 9 σταματάει.
1: Το πρωί.
0: Όχι, το βράδυ. Για να πάτε για το τραπέζι. Έλα, πλάκα κάνω. 9 το πρωί θα έχει τελειώσει η βροχή. Έλα, μια χαρά θα είναι και ηλιοφάνεια, δίνει Θεσσαλονίκη με 25 για το μεσημέρι.
1: Λοιπόν, θα σας περιμένω, όλους εκεί. Έχουμε τα μήνυματά σας, συνεχίζετε και στέλνετε. 697-800-1048.
0: Θέλω να στείλετε, παιδιά, τραγούδια, διασκευές. Αυτά που κάνετε στο μυαλό σας με μια διαφορετική προσέγγιση, με ένα διαφορετικό πλάνο. Κάνε το βίντεο κλιπ, Γιώργο, θα το χρηματοδοτήσω. Σοφία, ετοιμάσου.
1: Η Σοφία θέλει πάρα πολύ να σου δώσει λεφτά. Δεν ξέρω αν είναι μόνο.
0: Σοφία μου, έλα, κράτα απλά την κάμερα. Δεν θέλω να μου δώσεις φράγκο. Έλα, κάνε μόνο τη σκηνοθεσία. Τίποτα άλλο. Δεν θέλω να μου δώσεις λεφτά.
1: Σκηνοθεσία. Κάμερα ή σκηνοθεσία. Δεν γίνεται. Και τα δύο ίδιος θες να κάνω εγώ τη σκηνοθεσία.
0: Αφού τη σκηνοθεσία θα είναι σε μια τουαλέτα. Πόσο σκηνοθεσία θα έχει. Το είπαμε πριν από λίγο. Γιατί την επαναπτύχεια λέγαμε. Πού να το κάνω, αποτρέχω από μπανιέρα σε μπανιέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Γιώργο, το ίδιο κάνει και ο άντρας μου, αλλά με πονηρό στίχο. Γίνονται οι αλλαγές του. Θα κάνετε όμως φοβερό ντουέτο.
0: Ωραία, να μου γνωρίσει τον άντρα σου. Να, ο Μάνος σου λέει: τι όμορφα που είναι τα αυτιά σου, λέει ο Μαρία μου. Αμέσως εσύ, ντροπή σου, ότι είπα τα στήθια.
1: Λοιπόν, πρώτον δεν είπες ούτε καν τα στήθια. Με το βίζο πήγες.
0: Εσύ το πήγες.
1: Αφού το λες, το ξέρω τι μου ήρθε εμένα να το πω.
0: Εγώ!
1: Αφού το λες, και άντε να μην πω και τα άλλα του Ιακωβίδη τώρα.
0: Ποιο ήταν το Ιακωβίδη, τα ξεχνάω. Μέσα τα θυμάμαι. Είναι, βγαίνουν εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι.
1: Όχι, δεν σου λέω τίποτα τώρα. Καλή Παρασκευή σε όλους. Λίτσα μου. Κωνσταντίνα μου που βρέχει στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο βροχερό το πέραμα. Στο Στέφανο, ο οποίος ζητάει καιρό για Μούρμανσκ. Δεν ξέρω πού να φύγει.
0: Έρχεται σε λίγο.
1: Ναι. Και καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Νίκο, Μαρία, Θεοδώρα. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber και τραγουδάκια που σας αρέσει να κάνετε διασκευές. Στείλτε ένα ωραίο τραγούδι που έτσι παίρνει ωραία διασκευή να το βάλουμε και να το ξεπατώσουμε λίγο το πρωί για να πάει καλά η μέρα και η Παρασκευή.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Στη θα φτάσει σήμερα τους 12 βαθμούς Κελσίου, αισθητή 5. Τώρα το πρωί λέει 5 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, αλλά αισθητή στο σώμα σας εκεί στην, θα είναι μείον 2. Αυτά είναι μπάζι ο τόπος, παιδιά. Και έτσι θα είναι λίγο μουντός, θα είναι γενικά ο καιρός σε όλη την Ελλάδα και σήμερα από ό,τι βλέπω. Συννεφιά με 27 η Χαλκίδα. Η Αθήνα πάμε 25 με συννεφιά. Η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει 15 με βροχή. Καλαμάτα.
1: Τσουρτσουρ. Θα το πούμε όλο τον καιρό.
0: Τσουρτσουρ,
1: τώρα.
0: Να το πούμε μία. Ήρθαμε στην Καλαμάτα, παιδιά. Τσουρτσουρ. Όλη μέρα με 14 βαθμούς Κελσίου. Πάμε μια βόλτα στην Κύπρο. Με 24 και άπνιε σήμερα με πολύ ωραία συννεφάκια. Αυτά τα λίγα είχα. Και με Μελβούρνη έχουμε έναρξη βροχής σε 21 λεπτά.
1: Μετρήστε λίγο. Κάποιος που είναι αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη, βάλτε λίγο ένα αντίστροφο χρονόμετρο.
0: Λέει εδώ έναρξη βροχής.
1: Βάλτε λίγο 21 λεπτά, ναι, να αρχίσει να μετράει. Βάλτε. Να μας πείτε, θα αρχίσει να βρέχει ή έτσι τα λέει ο
0: χρονόμετρος. Ξέρω, έτσι λέει εδώ. Μου φάνηκε και περίεργο. Ρε,
1: λέει στο site σε πόσα λεπτά να βάλουν με χρονόμετρο.
0: Γιατί μου ήρθε μόνο με εμένα, εντάξει. Ξέρω, είπαμε, είμαι κουλό. Εντάξει, είπαμε. Είσαι λέει κουλός. Έναρξη βροχής, λέει σε 21 λεπτά. Τι να κάνω εγώ, τα αλλάξω.
1: Ωραία, για να πούμε νεάκια τώρα, τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε χθες, έγινε τίποτα τραγικό.
1: Δεν ξέρω, έγινε στη ζωή σου κάτι. Πώς πάει το πόδι σου, έχεις ένα πιάσιμο.
0: Έχω να πιάσουμε. Τι θέλαμε και παίξαμε ποδόσφαιρο.
1: Κουτσένεις ρε φίλε.
0: Ναι, έλα ρε. Δεν το κατάλαβα.
1: Χθες το βράδυ, παιδιά, είμαι στο σταθμό. Τέλος πάντων, κλειδώνω και τα λοιπά την ώρα που βγαίνω. Και βλέπω μια φιγούρα να πηγαίνει τουκ με το ένα πόδι σαν τον Jack Sparrow. Με το άλλο πόδι να περπατάει. Το ξαναφορούσε και αυτό.
0: Και τα δύο τα περπατάω. Απλά το.
1: Καλέ, γέρνει από το ένα.
0: Ναι, το δεξί. Επάνω ψηλά, πώς λέγεται, προσαγωγός λέγεται εδώ
1: ο
0: μέσα.
1: Ο μυρός σου.
0: Ο μυρός λέγεται, κατά λέγεται εδώ πέρα. Ναι. Δίπλα στο δεξί.
1: Ναι, στη δεξιά πλευρά, ναι.
0: Ναι, και εδώ πάνω. Ψηλά, ψηλά.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Τι είναι, βάλε, ρε.
1: Δεν ξέρω, καλέ, τι είναι.
0: Πες μου, μια ώρα σου δείχνω.
1: Μυρός.
0: Αυτό ρώτησα ο άνθρωπος.
1: Το έχω πει εδώ και 4 λεπτά.
0: Το έχω πει και εγώ, αλλά λέω είναι το σωστό. Μυρός είναι εδώ πάνω.
1: Δεν θα το βρούμε εμείς.
0: Ωραία, δεν θα το βρούμε
1: εμείς. Ένα ορθοπαιδικός, παιδιά, να έρθει να τον πάρει.
0: Εσύ που έκανες ανθρωπολογία και θυμάσαι τα μέρη του σώματος. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Ένας τραυματισμός ήταν, ο οποίος μου κόστησε ακόμα μια φορά την καριέρα μου στο ποδόσφαιρο.
1: Καριέρα στο ποδόσφαιρο.
0: Το ίδιο έπαθα μικρός, το ίδιο έπαθα και μεγάλος.
1: Διάστρεμα έπαθες όταν ήσουν μικρός.
0: Ναι, εντάξει, τραυματισμό είπα.
1: Το διάστρεμα επανέρχεσαι, έτσι. Δεν έπαθες καμιά ρήξη χιαστού.
0: Όχι ρε, με το που επανήλθα.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που έπαιζα, πριζόταν ένα στράγαλος. Είχα μεγαλώσει. Από 11 είχα πάει 44. Μεγάλωσα μέχρι να μου περάσει.
1: Τελείωσε η καριέρα. Θα ήσουν ποδοσφαιριστής.
0: Θα ήμουν μεγάλος και τρανός.
1: Αφού δεν είσαι της, έτσι, της άθλησης.
0: Και τι δεν είμαι εγώ της άθλησης.
1: Από πότε έχεις να πας για να αθληθείς. Χρονολογία.
0: Πρέπει να ήταν την επόμενη ώρα. Πρέπει να είχαμε
1: γεωγραφία.
0: Γεωγραφία, ιστορία, καλλιτεχνικά.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσες να είχες μια άλλη καριέρα τύπου ποδοσφαιριστή.
0: Γιατί?
1: Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ξέρω τι άλλο θα μπορούσες να γίνεις.
0: Μπάσκετ.
1: Ρε Γιώργο, σοβαρά μιλά τώρα.
0: Σοβαρά δεν μιλάω.
1: Τι
0: και ήμουν πολύ καλό.
1: Τι να καρφώνεις. Μέχρι το κουλτούρ.
0: Πρόκειται στο παρκέ. Για να μην σηκώνετε το ξύλο.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Δηλαδή, ο Νίκος ο Γκάλης τι ήταν, ψηλότερος από μένα.
1: Στάνταρ.
0: Εντάξει, ήταν ένα 87, αλλά εντάξει.
1: Στάνταρ ψηλότερος και έχει και περισσότερη όρεξη για άθληση.
0: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
1: Το...
0: Εγώ ξεκίνησα να ακούω. Εσύ
1: είναι εφαγωνίζεστε.
0: Είπα εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου, λέω ας βάλω λίγο άθληση στην, σε αυτόν τον οργανισμό, στην καθημερινότητα και ξεκίνησα περπάτημα. Έστω σιγά σιγά. Όχι, ρε, δεν είπα εγώ θα ξεκινήσω αύριο το πρωί πυρηνική γυμναστική. Λέω ας ξεκινήσω κανένα περπάτημα. Και θα έφαγα.
1: Γιώργο.
0: Αυτή τη φυλακή.
1: Γιώργο.
0: Έφτιαξα τη διατροφή. Έκανα περπάτημα, πάρε το έμφραγμα. Λέω κάτω με το σουβλάκι το είχα πάρει αυτό. Το έλεγα του γιατρού και γέλαγε.
1: Τι να πω τώρα. Ωραία. Ο μυρός σου κρατάει όμηρο, Γιώργο.
0: Άστα, Σοφία μου, άστα. Είναι δύσκολο το πράγμα. Αντί να μου πει εδώ η συναδέλφισσα, οι γειτόνισσα να έρθουν να στον τρίψω. Απλά κάθηκε.
1: Το μυρό σου.
0: Αφού εκεί
1: που να. Τι έχει τη γυναίκα σου, καλέ να έρθει να στείλει. Να στο τρίψει εκείνη. Σιγά μου σου τρίβω εγώ τώρα το μυρό.
0: Ό,τι βλακεία φτιάχνει και θέλει να δοκιμάσει ο
1: άνθρωπο. Να δοκιμάσει, ρε Γιώργο, όχι να σου τρίψω την ποδάρα σου.
0: Πάλι καλά που είπα το πόδι.
1: Συγγνώμη, πα καλά. Πρωί-πρωί. Καλημέρα, για στείλτε ρε παιδιά, από πού μας ακούτε, από πού έχετε συντονιστεί. Για έλατε λίγο στην παρέα μας, γιατί.
0: Περιοχή σου,
1: δεν μπορώ τώρα.
0: Πρωί-πρωί. Εσύ αθλήθηκες.
1: Εγώ τώρα προς το παρόν ξύνομαι γιατί μου έφερες άγχος στη ζωή μου.
0: Εγώ.
1: Σκέφτηκα να σου τρίβω το μυρό, δεν θέλω.
0: Άντε σου σκέφτεσαι ένα χάρο δισεκατομμύρια πράγματα. Τώρα σε ενόχλησε που στο λέει κάποιο άλλο. Αν το σκέφτεσαι μόνο σου.
1: Δεν το μυρό σου.
0: Δεν σου πατρίψω μου το.
1: Δεν μπορώ, είναι πολύ σεξουαλικό αυτό να σου.

0: τρίψω το μυρό.
1: Έλα Παναγία, δηλαδή οι φυσικοθεραπευτές τι θα κάνουν, να αλλάξουν δουλειά.
0: Γιατί τι σου κάνει καλό φυσικοθεραπευτή.
1: Δεν σου τρίβει το πόδι ο άνθρωπος να δει να πιάσει το μη, να δει τι γίνεται.
0: Και εγώ τι είμαι φυσικοθεραπευτής για να σε τρίψω.
1: Σιγά μαρή, τόσα θα έχει στέλνει.
0: Τσούκο, τσούκο, τσούκο, τσούκο. Όχι, όχι, όχι.
1: Μόνο μπάνιο δεν έχει πει να με κάνει σε αυτή την εκπομπή.
0: Σήμερα. Μπορεί να σου βάλω και παπάκια. Αφού το σκέφτομαι. Αφού είσαι και κατευθείαν για, για παπάκια.
1: Δεν μπορώ.
0: Πάνιο μπορώ να σου
1: και κάνω. Την ενόχλησε ο μυρό μου. Εντάξει, οκ. Okay. Άσε με να υποφέρω. Άσε με να πονώ. Άσε με να μην μπορώ να περπατήσω.
0: Καλέ μια Χριστιανούλα να του την τρίψει λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Μάτια μου, τα μάτια σου.
1: Αυτό, παιδιά, γίνεται η καλύτερη διασκευή.
3: Με φιλιά και έρωτα.
1: Στοιχώστε μαζί μας στο 697-800-1048.

0: Μαρί μου.
1: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning. Good morning.
11: Good morning everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλκίδας.

0: σου, ρε Παναγιώτη. Γιώργο, τελικά είσαι καλόμυρος ή κακόμυρος? Λόγω μυρού το ρωτάει ο άνθρωπος.
1: Το κατάλαβα.
0: Και λόγω Μαρίας, κακόμυρος. Τι θες, ρε πουλάκι μου, και με κοιτάς έτσι?
1: Μίλησα,
0: τι μίλησα. Γκαβό είμαι. Μπορεί οι υπόλοιποι να μην βλέπουν, εγώ δεν είμαι γκαβό.
1: Αφού αυτά που λες.
0: Ακόμα βλέπω. Ακόμα.
1: Τι να λες, πόσο τυχερός είσαι που είσαι δίπλα μου, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το συνεφιασμένο χωριό μας, τη Χάρη, στο νησί της Σκο. Ο οποίος, παιδιά, Παναγιώτης είναι τέλειο, γιατί έχει βάλει στο σαλόνι να χτυπάει. Πώς τη λένε καλέ, από το Siri του iPhone.
0: Του iPhone?
1: Ναι.
0: Siri.
1: Ή Alexa είναι. Να χτυπάει, παιδιά, ξυπνητήρι στο σαλόνι 7 η ώρα να μπαίνουμε κατευθείαν.
0: Καλά, το κάνεις και από το κινητό κατευθείαν, δεν χρειάζεται κάτι.
1: Ναι, αλλά χτυπάει στο σαλόνι, σε μεγάφωνο.
0: Σε ηχεία, μπράβο, ωραίο, ωραίο.
1: Τέλειο.
0: 7 η ώρα το έχεις βάλει,
1: Βάλτε 7 και 7.
0: Βάλτε 7 και 8. Δεν το βάζεις 7 και 10.
1: Γιώργο.
0: Μόνη σου το είπες. Απλά συμφώνησα.
1: Έλα ρε Γιώργο.
0: Εγώ τι πληρώνω αυτό το
1: έχετε
0: πράγμα.
1: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα.
0: Αυτό το πράγμα με τις γυναίκες, ότι εσείς τα λέτε και μετά το συμφωνούμε και την πληρώνουμε εμείς. Τέλος πάντων, ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Να πω ένα καλημέρα στο Σταύρο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί έχουμε και κάποιους καινούριους που έτσι που πρέπει να τους πούμε καλημέρα.
0: Γεια σου, Σταύρα.
1: Καλημέρα στο Σταύρο, στο Βαγγέλη, τον Νίκο και την Αγγελική. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Συνεχίζεις και εσύ να μου στέλνεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Θέλω την καλημέρα σου. Θέλουμε περιοχή. Θέλουμε αν βρέχει. Βεβαίως είναι Παρασκευούλα, έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Πολύ όμορφα πράγματα ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο. Και χρόνια πολλά να πούμε στον Αρσένιο, ναι, την Αρσενία, τον Θεολόγο, τη Θεολογία, το Μίλιο, τη Μιλιά, τη Μιλίτσα και την Κασιόπη.
0: Χρόνια
1: ωραίο
0: πολλά.
1: Όνομα Κασιόπη. Γιώργος και Κασιόπη.
0: Γιώργος και Κάση. Να μην κάνουμε συντομογραφία κάτι.
1: Μοιάζομαι Κάση.
0: Γιατί πώς είναι η Κάση κανονικά?
1: Στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, θα έμοιαζα με Κάση.
0: Όχι, σαν Κάσιος μπορεί, αλλά.
1: Δεν ήταν αστείο. Πάμε στο
0: Ήταν πολύ αστείο. Μία που γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά, αλλά αν έχει γενέθλια σήμερα, έχει γενέθλια μαζί με τη Μαρία Λιφέρη, με τον Θοδωρή Παπαλουκά, αλλά έχει γενέθλια μαζί και με τον.
1: Θοδωρή! Είχα ένα κρας, παιδιά, όταν ήταν το 2005 που πήραμε το Euro. Ναι. Λες και δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου, άλλοι μπασκετμπολίστες εκεί πέρα. Αλλά με τον Παπαλουκά, αυτή η Χατζαρομίτη, κάτι μου έκανε, ρε
0: παιδί.
1: Πω, τι μου θύμισες τώρα.
0: Θα ήταν και χαρατζέ.
1: Και αγαπάει πολύ και τη Χαλκίδα ο Παπαλουκάς.
0: Και θα ήταν και εκτός από την Χατζαρομίτη, θα είχε και κάτι άλλο σαν Χατζάρα.
1: Δεν ξέρω, αλλά παρόλα αυτά τον είδα τις προάλλες να κάνει βόλτα στην Χαλκίδα. Δεν θα δώσω σημασία σε αυτό που λες.
0: Και είπα κάτι.
1: Και σκέφτηκα, τι να πάω να του πω τώρα, ότι πριν από 25 χρόνια είχα μεγάλη καψούρα.
0: Πήγαινε δίπλα του και πες του. Κάποτε! Και πήγα προς τα πάνω, πας και ακούς. Σε είχα! Καψούρα!
1: Ήταν με τη γυναίκα του, δεν μπορούσα, αλλά δεν ήταν πολύ αστείο μου το έκανα. Άλλους εσείς, παιδιά, όταν ήσασταν πιο νέοι, δηλαδή πριν από 20-25 χρόνια, ποιους είχατε στο μυαλό σας έτσι και τους είχατε λίγο θεοποιήσει, ωρεοποιήσει? Ας πούμε, από το ποδόσφαιρο είχα το Χαριστέα και τον Νικοπολίδη. Δεν είχα άλλους. Από τη μουσική σκηνή είχα λίγο Μιχάλη Χατζιάννη.
0: Τον Ενρίκη Εγκλήσιας που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Δεν είχα, όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: είχες,
1: μιλάμε παιδί μου για την Ελλάδα. Η Ελλάδα μας βγάζει Έλληνες.
0: Βάνα Μπάρμπα είχαμε, την. Πώς τη λέγανε, ρε παιδιά, την ηθοποιό από το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα που έλεγε.
1: Ρε Γιώργο, μην με πας στο 80, σου λέω πριν από 20 χρόνια. Γιατί πας κατευθείαν εκεί πίσω στο 70.
0: Γιατί πας, θα μεγάλωσα εγώ, αγάπη μου, τι να κάνω, εσύ μεγάλωσες με άλλα πράγματα.
1: Το 2005, ας πούμε, δεν είχες μια ωραία Ελληνίδα που να σου άρεσε?
0: Πολλές μπορεί να είχα, δεν θυμάμαι.
1: Ήταν ωραία χρονιά εκεί, μια μισοδεκαετία ή πενταετία εκείνη, 2000-2005.
0: Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα.
1: Είχαμε πολλές σειρές, πολλές ταινίες.
0: Δεν θυμάμαι χρονολογίες, καταλαβες. Δεν έχει να κάνει με το.
1: Δεν μπορώ πάλι Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα να πάμε λίγο πιο μετά να τους ξέρω και εγώ. Δεν τους ξέρω εκείνους πίσω.
0: Δεν πειράζει. Γιατί τι κακό είναι.
1: Δεν μπορώ να ακολουθήσω τη ροή της γυναικείας, να δω ποιες γυναίκες σου αρέσαν όταν ήσουν.
0: Ωραία, δείξε μου 10 γυναίκες 2000-2005, να τις θυμηθώ.
1: Τότε είχαμε, ρε παιδί μου, Ζέτα Μακρυπούλια.
0: Όχι.
1: Εύη Αδάμ.
0: Όχι.
1: Ελένη Μενεγάκη.
0: Καλά, αυτή είναι πάντα.
1: Σου άρεσε η Ελένη?
0: Και εσύ ποιον δεν άρεσε η Ελένη?
1: Δεν ξέρω.
0: Καθόταν στον πάγκο μπροστά και φεύγανε.
1: Τι φεύγανε?
0: Τα χίλια της, αυτά που λέγανε και σε βάζανε σε άλλους.
1: Έλεγε ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία για Λούτσους. Έλεγε και πολλά.
1: Μένα μου αρέσει έτσι η Ελένη Μενεγάκη.
0: Και εμένα μου αρέσει. Και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
1: Ναι, δεν την έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει να κάνει εμφάνιση. Εσύ που τη βλέπεις?
0: Όχι στην τηλεόραση πάντως.
1: Πού? Στον ύπνο σου.
0: Ναι, στον ύπνο.
1: Αλήθεια, φαντασιώνεσαι την Ελένη Μενεγάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Μόλις
0: ναι, ναι.
1: βρήκα τίτλο για το σημερινό μας podcast, παιδιά. Ναι. Ο Γιώργος βλέπει τα βράδια την Ελένη Μενεγάκη στον ύπνο του. Τη το είχε πει όταν τη γνώρισε.
0: Ναι.
1: Ότι τη βλέπει στον ύπνο σου.
0: Ναι, ρε.
1: Και τι σου απάντησε.
0: Και ναι. μου λέει και εγώ αν σε ήξερα.
1: Γιώργο, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω, αλήθεια σου.
0: Δεν φτάσαμε εκεί με τη γυναίκα να κάτσουμε να αναλύσουμε τώρα τι είσαι. Για επαγγελματικά πράγματα. Μιλάγαμε και το πόσο συμπαθηθήκαμε τελικά στο σύστημα.
1: Θα μπορούσε να τη πετάξει, ρε παιδί μου, ότι σε βλέπω τα βράδια στον ύπνο μου.
0: Ρε παιδί μου, ήταν η πρώτη μα συνάντηση. Πώ να τη πω τέτοια πράγματα τη γυναίκα τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Αφού μιλάγαμε για δουλειά.
1: Εντάξει, μέσα στη δουλειά δεν μπορεί να το χώσει έτσι.
0: Εγώ τον έχω να δει να κάνω.
1: Θέλω να φύγω σήμερα!
0: Ρε παιδιά, τώρα δεν είπε με
1: σπίτι. Αυτό δεν έχει φτάσει, ρε παιδιά.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη. Γεια, συγγνώμη. Εσύ δεν είπε εκεί που μιλάγατε, δεν μπορούσε να τη το χώσει.
1: Να τη το χώσει, ότι το βλέπει στον ύπνο σου, ρε εσύ εννοώ. Τι σου δεν μπορώ σήμερα πρωί-πρωί.
0: Τι στο πα στο δεύτερο ραντεβού. Άμα μα βάζει στο στόμα μα λέξει και σκέψει που δεν έχουμε πει ποτέ. Εσύ μα βάζει να σκεφτούμε έτσι.
1: Με το 3.
0: Με το 3. 1, 2, 3. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι είναι σήμερα. Σαν σήμερα το 1886, γιατί είναι Εθνική Μέρα Coca-Cola σήμερα, το φαρμακείο του Jacobs αρχίζει να πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο βέβαια έγινε διάσημο αργότερα και είχε και ποσότητα κοκαίνης μέσα. Τα πρώτα. Αφού ήταν φάρμακο. Και αν θυμάμαι καλά, το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola που πουλήθηκε ήταν και πράσινο.
1: Πράσινο!
0: Ναι, ήταν πράσινη Coca-Cola. Γι' αυτό και ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε πράσινος και μετά έγινε κόκκινος.
1: Ξεκίνησε Παναθηναϊκός, κατέληξε Ολυμπιακός, χαζό είσαι.
0: Διάβασε λίγο την ιστορία, αγάπη μου. Άνοιξε κανένα βιβλίο.
1: Την ιστορία από την για Coca-Cola. Να δεις ότι... Υπάρχει σε βιβλίο η Coca-Cola.
0: Όχι, γιατί όταν λες ήταν πράσινη, έκανα να το ψάξω. Αφού ήταν πράσινο.
1: Μα δεν σε πιστεύω.
0: Ψάχτω.
1: Να μου το στείλουν οι ακροατές την Coca-Cola σε πράσινο κουτάκι.
0: Δεν είναι πιο πράσινο κουτάκι, μωρή. Ήτανε πράσινο σαν υγρό.
1: Το υγρό.
0: Αφού ήταν σιρόπι για φάρμακο, το έβγαλε ο άνθρωπος. Και μετά έγινε αναψυκτικό.
1: Α. Τώρα το παρακολούθησα.
0: Έχει μείνει στο τείχον με στη Μενεγάκη.
1: Γιώργο.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα, Εθνική ημέρα, πίτα κρέμα με καρύδα. Ψυχάνε. Τέλος πάντων, γιατί τα βγάζουν αυτά, δεν έχω καταλάβει. Εθνική ημέρα babysitter.
1: Mm-hmm.
0: Να αγαπάτε ρε παιδιά τις babysitter, να τις φροντίζετε και αυτές λίγο. Κουράζονται, κρατάνε τα παιδιά σας τώρα. Να πάει οι μπαμπάδες πρέπει να τις φροντίζουν.
1: Πληρώνονται.
0: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή, πρέπει
1: δηλαδή,
0: να τις έχουμε δουλάρες.
1: Οι μπαμπάδες τι εννοείς.
0: Οι μπαμπάδες να βοηθάνε και λίγο την babysitter.
1: Τη μάνα να βοηθάνε, γιατί εσένα θα στο
0: βγάλω. Εγώ δεν πληρώνω την babysitter.
1: Όχι. Η οικογένεια την πληρώνει την babysitter, Γιώργο, έτσι όπως έτσι, όπως έχει ανοίξει το στόμα.
0: Επειδή έχω κάνει διατριβή στο θέμα αυτό
1: ναι.
0: και έχει γίνει θέμα με μπαμπάδες στο τραπέζι και με μαμάδες, λέω εγώ πληρώνω εύκολα μια babysitter να κρατήσει τον Κυριάκο όταν ήταν πιο μικρός βέβαια.
1: Είχες. Ναι, έμαθα εγώ μια Ταϊλανδέζα.
0: Ναι. Λοιπόν. και λέω αν είναι... να τη διαλέξω εγώ
1: ναι.
0: στα δικά μου γούστα να την πληρώνω. Άμα να τη διαλέξει εσύ, πληρώνει εσύ.
1: Τα δικά σου γούστα ποια είναι.
0: Ήταν λίγο.
1: Τι γούστα έχετε στις babies. Τι ρωτάω κι εγώ τώρα. Πας καλά καλέ. Πρωί-πρωί.
0: Εγώ εσύ.
1: Πολύ δύσκολο να βρεις babysitter σωστή όμως.
0: Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Χρόνια μας πολλά, παιδιά. Όλοι οι άντρες κρύβουμε ένα γαϊδούρι μέσα μας. Είπα κάτι κακό.
1: Δεν μίλησα.
0: Δεν συμφωνεί.
1: Δεν μίλησα. Απλά σε κοιτάω.
0: Δεν συμφωνεί.
1: Επαυξάνω.
0: Ορίστε, είμαστε λίγο γαϊδούρια. Τι να κάνουμε, είμαστε και λίγο μουλάρια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζει αυτό. Έτσι μας πήρε και η φύση, γιατί ξέρεις τι λένε για τα γαϊδούρια, ε. Άντε πόδια.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αχ, θέλω να αλλάξω θέμα.
0: Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι 2-10-300-104-8. Ο Πέτρος Ιακωβίδης και το τέλεια έρχεται και εδώ λαλούμε το αγαπημένο μας κοκόρι 2-10-300-104-8.
2: Με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8.

0: Και για μας είναι τέλεια που κερδίζετε μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Αρκεί να μας πείτε τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι. 2-10-300-1048. Το κοκόρι λάλησε το κοκόρι, είπε, αλλά πόσες φορές τα είπε. 2-10-300-1048. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βίκυ.
1: Να σας δώσω λίγο το γιο μου που θέλει να σας μιλήσει. Και καλημέρα σας.
0: Εννοείται.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο γιος.
0: Γιέ μου. Είναι βάσει το χθες ο πόνος μου, καλέ μου.
2: Πώς λένε.
3: Μπάμπι.
2: Μπάμπι, καλημέρα. Πόσες φορές λάλεσε το κοκόρι.
3: 15.
0: 15. Μπράβο, Μπάμπι. Είσαι φοβερός, Μπάμπι μου. Τι τάξη πας, Μπάμπι.
3: Δευτέρα Δημοτικού.
0: Άντε, καλό μάθημα έρχεται και Σαββατοκύριακο. Θα χαλαρώσεις, Μπάμπι μου. Μείνε στη γραμμή σου για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε
2: παιδί
0: πάρα πολύ, Μπάμπι.
2: Μου, όμορφο.
0: Μπράβο. Ελπίζω να έχει πολύ καλή babysitter, Μπάμπι. Να πω για Μελβούρνη γρήγορα που μας στέλνουν ότι δεν βρέχει ακόμα.
2: Γιώργο,
0: τελικά έκανα ένα ριφρέ στον καιρό και λέει η βροχή σε 49 λεπτά.
2: Αυτό το είπαμε πριν από μία ώρα, μετρούσαμε 21 λεπτά αντίστροφα.
0: Τι να κάνω, το αλλάξανε. Τι να κάνω εγώ, θα το αλλάξω.
2: Ούτε κέικ να ήτανε.
0: Τι να κάνω, κάτσα να κάνω ένα ρεφρές έτσι γρήγορο Μελβούρνη, να δω ότι αν έχει αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Ασθενείς, ποιότητα αέρα πολύ ασθενείς, δεν θα είναι κάτι.
2: Νομίζω, από ό,τι κατα... Πες.
0: Α.
2: Τι έπαθες, βρε Γιώργο μου.
0: Φύγαν οι βροχές.
2: Μελβούρνη.
0: Ναι.
2: Ό,τι σκάσαμε τις βροχές, τι κακό μας βρήκε.
0: Όπω τώρα λες να βρέχει.
2: Τώρα θα βρέχει στην Αθήνα, γιατί μου στέλνουν για Αθήνα.

0: και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
2: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός σηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262-057-003.
8: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο τιμιακός.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
9: Αβίν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
11: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
12: Όταν η εμπειρία μιλά, από το 1971 η ποιότητα φαίνεται. Τριαντάφυλλος Κολάρος, Χαλκίδα.
13: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
14: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
15: Χαμός το Sad Games.
14: Τόσο δυνατά?
15: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
14: Καλά, τόσο μπροστά?
15: Έλα και θα το νιώσεις.
16: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
17: Μαμά, θέλω περιποίηση.
18: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift,
12: φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
13: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
16: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Έτσι θα πούμε κι εμείς. Γιατί θα παραγγείλουμε καφεδάκι, παιδιά, από τον Αλυμπινή, για να έρθει γρήγορα, γρήγορα στην πόρτα μας να ανοίξει το μάτι Παρασκευή. Μπορεί να νιώθουμε λίγο Δευτέρα σήμερα, να πω την αλήθεια.
1: Γιατί? Πάλι Δευτέρα.
0: Αυτό λέμε, πάλι Δευτέρα.
1: Όχι. Δεν έλεγε δηλαδή αυτό το πράγμα. Παρασκευή το νιώθουμε. Παρασκευή είναι, Παρασκευή το νιώθουμε. Παρασκευή 8 και 5 το νιώθουμε. Λίγες ώρες για να ξεκινήσουμε.
0: Δεν ξέρω αν και εσείς συμπαθίζετε με τη Μαρία ότι και καλά είναι Παρασκευή, Γιούχου, Σαββατοκύριακο.
1: Γιούχου, ρε!
0: Ή νιώθετε ότι είναι ακόμα μέσα στην εβδομάδα και αργεί η Παρασκευή.
1: Τι λες, Γιώργο μου! Η Παρασκευή είναι, άκου πως την έχω στο μυαλό, θυμάσαι τύπου Νέα Υόρκη του 1950 με εκείνα τα ξενοδοχεία.
0: Biggie Blinder.
1: Που, όχι, 1950.
0: Και που ξέρω εγώ πως ήταν η Αμερική το
1: 1950. Σε παρακαλώ, όχι ρε παιδί μου, με κάτι ρετρό.
0: Μοτέλ.
1: Μοτέλ που αναβόσβηνε έτσι με νέον χρώματα.
0: Τα μοτέλ αυτά που βλέπαμε στις ταινίες δεν ήταν ημί παραμονής.
1: Έτσι νιώθω ρε παιδί μου, να λέει Friday, να αναβοσβήνει και να ετοιμάζονται από κάτω μαργαρίτες να έρχονται. Η Παρασκευή μου εμένα.
0: Αυτό
1: μου
0: που αναβοσβήνει και λέει από κάτω Friday και είναι Friday.
1: Ναι.
0: Και σαν να είναι Friday και να αναβοσβήνει είναι μπεργκράδικο.
1: Και μπέργκερ.
0: Και μπέργκερ
1: τρώω και μαργαρίτες πίνω. Είναι Παρασκευή και
0: ωραία,
1: δεν γίνεται να μην τη νιώσει ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο.
0: Κερνάω μαργαρίτες, πάρε να λυμπινήσει τώρα. 22-210-6436.
1: Το ποτό ρε.
0: Και κοκτέιλ. Εσύ τι μαργαρίτες, θα σου φέρνει λουλούδια ο άνθρωπος.
1: Όχι πίτσα.
0: Καθένας με τον πόνο
1: τους. Με τον πόνο τους αυτή την εκπομπή.
0: Τώρα δεν μας είπε να πει και σου λέει ότι και κοκτέιλ. Μπες μέσα στο κατάλογο και δες, έχουμε και κοκτέιλ.
1: Έχει μαργαρίτες ο Αλυμπινή. Κύριε Αλυμπινή μου, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει δουλίτσα παρέα.
0: Γιατί δεν κάθεσαι να δεις όλο τον κατάλογο, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει να φτάσει μέχρι και τα ροφήματα. Λοιπόν, αγαπημένα σας καφεδάκια, όλα έρχονται από τον Αλυμπινή. 22-210-6436 έρχονται στην πόρτα σας. Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Δεν έχει κοκτέιλ, ρε.
0: Γάμο το κέρατο.
1: Ρε, έρχομαι μέσα. Ρε, δεν έχει κοκτέιλ. Δεν δουλεύεις. Το μόνο που μπορώ να βρω κοντά σε μαργαρίτα είναι μια πίτσα.
0: Περίμενε, ρε, πουλάκι μου τώρα να με βάλεις τώρα.
1: Να με βάλεις να πάρω τηλέφωνο εκεί και να πω σε μένα το έχετε κρύψει. Τα κοκτέιλ.
0: Περίμενε, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο.
1: Παρ' όλα αυτά, θα διαβάζω εγώ τα δικά σας τα μηνύματα που έρχονται μέχρι να βρει ο Γιώργος τα κοκτέιλ του Αλυμπινίζη.
0: Λοιπόν.
1: Και εγώ νιώθω ότι ακόμα αργεί, παιδιά, η Παρασκευή γιατί δουλεύω το Σαββατοκύριακο. Α, Θεοδώρα, γι' αυτό.
0: Εντάξει, τα είδες. Τα κοκτέιλ.
1: Mix cocktail mojito.
0: Ναι.
1: Gin and mango. Gin and passion fruit. Mix cocktail μαργαρίτα. Α, έχει.
0: Ορίστε. Παραγγείλετε κι εσείς.
1: Ψέμα τώρα τελικά.
0: 22-210-6436. Να μην νομίζω ότι λέω βλακίες τώρα.
1: Όχι εντάξει Γιώργο μου, την έχεις δει τη λίστα του Αλυμπινίση.
0: Όλοι. Γιατί εγώ είμαι από αυτούς που όταν μπαίνω στο κατάλογο και στο μενού, θέλω κάθε φορά που παραγγέλνω να δοκιμάζω και κάτι καινούριο.
1: Και το ρίξω το αλκοόλ, καλέ.
0: Όχι,
1: δεν είσαι καλά.
0: Εκεί που έψαχνα τα διάφορα ροφήματα,
1: βλέπω
0: ότι έχει κοκτέιλ. Ελά, ρε, λέω. Έτσι είπα να δοκιμάσουμε μια μαργαρίτα. Ωραίο, ωραίο, δυνατό, με μπόλικο πάγο.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά, γιατί η θερμοκρασία μπορεί να είναι σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε μια συννεφιά περίεργη, μια μουντίλα. Αλλά δεν πειράζει, θα περάσει, παιδιά, για την πόλη της Καλκίδας. 27 σήμερα, την Κυριακή. 29 τη Δευτέρα. 32.
1: Oh.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι, από το κρύο μπανάκι και από Δευτέρα θα βράσουμε στο ζουμί μας. Μια βόλτα στην Αθήνα με 18 μέγιστη 25, η Θεσσαλονίκη 16 μέγιστη 20 με πάρα πολύ βροχή. Και πάμε και μια βόλτα στην Καλαμάτα με 24, 18 αυτή την ώρα, μέγιστη 24. Και η Καλαμάτα βλέπει άνοδο θερμοκρασίες από αύριο Σάββατο 28, Κυριακή 30, Δευτέρα 30. Και έχει ο Θεός.
1: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε την σημερινή ημέρα που φέρνει ανάγκη για αλλαγή, ελευθερία και ξεκόλυμα από τη ρουτίνα. Υπάρχει κοινωνικότητα, ξαφνικές εξελίξεις. Αλλά και τάση για απότομες αντιδράσεις. Πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα? Ταύροι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι.
0: Τέλεια.
1: Όλο λάθος. Όλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα αυτό το τυχερό ζώδιο που σου δίνει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Και έχουμε πολύ ωραίες ταινίες και για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε για τους μικρούς μας φίλους το Τρίχες Κατσαρές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε για τα μεγάλα παιδιά. Ο Διάβολος φοράει πράγματα νούμερο 2. Οπότε τα διπλά σου εισιτήρια, αν βρεις το πηδημένο ζώδιο της μέρας και σήμερα, στο 2-10-300-104-8.
2: Εγώ και ρε, ασχολείσαι με οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Με σωστή σκέψη βρίσκεις σταθερότητα, η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε, επικοινωνία και ιδέες σε απογειώνουν, η μέρα σε γεμίζει ενέργεια και κίνηση, η μέρα σου ένα 8. Παρθένε, η οργάνωση σε σώζει από το χάος, βρίσκεις λύση εκεί που υπήρχε μπέρδεμα, η μέρα σου ένα 8. Κρύε, έχεις ενέργεια και κοινωνικότητα, νέες επαφές σε ανεβάζουν, η μέρα σου ένα 8. Ψαράκια, η διαίσθησή σου λειτουργεί τέλεια σήμερα. Ιδανική μέρα για εσωτερική ισορροπία, η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια, σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται. Μην μπει σε παιχνίδια εγωισμού, η μέρα μας ένα 6. Τοξότη, επαφές και συζητήσεις ανοίγουν δρόμους. Καλημέρα για έξοδο και νέες ιδέες, η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, απρόβλεπτες αλλαγές επιέζουν, μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, η μέρα σου είναι ένα 6. Υδροχόε, είσαι στο επίκεντρο αλλά με νεύρα και ένταση. Πρόσεξε ξεσπάσματα και αντιδράσεις, η μέρα σου ένα 7. Καρκίνε, Γιώργο, σκέφτεσαι βαθύτερα συναισθηματικά θέματα, άφησε λίγο τον έλεγχο και χαλάρωσε, η μέρα σου ένα 7. Και ζυγέ, φλερτ, κοινωνικότητα και καλή διάθεση, η μέρα σε ανεβάζει αισθητά, η μέρα σου είναι ένα 8.
1: Για να δούμε τελικά, παιδιά, ποιο είναι το πειθυμένο ζώδιο της ημέρας για διπλά εισιτήρια. Να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-104-8. Μας λες το ζώδιο που πήδησε η Μαρία και νομίζω ότι έχω καταλάβει.
2: Ναι.
1: Ποιο ζώδιο πήδησε σήμερα.
2: Μην πεις τίποτα. Να περιμένεις εδώ να βγουν τα παιδιά.
1: Καλά, ρε πουλάκι μου,
2: να
1: δεν μας είπα
2: κάτι. Όλο βοήθειες δίνεις.
1: Κώστα.
3: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα μου. Τι ζώδιο είσαι, Κώστα?
3: Δίδυμος.
1: Δίδυμος, και τι πήδησε η Μαρία?
3: Το Σκορπιό.
1: Το Σκορπιό.
2: Και πολύ σωστά τα λες, Κώστα μου.
1: Το καλογυμνασμένο, καλογραμμωμένο Σκορπιό. Μπράβο, ρε Κώστα μου. Μείνε σε γραμμή για τα εισιτήριά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, το κατάλαβα και εγώ σήμερα. Όταν δεν λες το Σκορπιό, το παίρνω χαμπάρι.
2: Πότε. Λοιπόν, Σκορπιέ. Πίεση σε προσωπικά ή οικογενειακά ζητήματα.
1: Ναι.
2: Μην αφήσει την ένταση να ξεφύγει.
1: Οι.
2: Η μέρα σου είναι ένα 4.
1: 4?
2: 4.
1: Όλοι πήραν πάνω από 5, εγώ 4. Τι καλή, τι γλυκιά.

0: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Έχει γενέθλια, έχει γιορτή. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για χρόνια πολλά και μια πάρα πολύ ωραία αφιέρωση για να γλιτώσετε και το δώρο. Γιατί δεν σου άρεσε να σου κάνουν μια έκπληξη τηλεφωνική?
1: Ναι, αλλά μαζί με δώρο.
0: Για αυτό το δώρο δεν είναι και τούτο?
1: Όχι.
0: Τι είναι? Άιλο. Η πράξη μετράει.
1: Άιλο.
0: Άσε αν δεν είναι email, ε.
1: Υλικό, λέγεται.
0: Θες χάρτη ύλη.
1: Πράσινη να είναι.
0: Καλημέρα, Αθηνά, δεν το σκονεί Δημήτρη, θα τον χαίρεσε παρόλα αυτά. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ.
1: Το επόμενο θέλω να το σηκώσουνε. Θέλω σίγουρα. Για να το κάνεις και καλά, θέλω το επόμενο.
0: Τι να κάνω καλά? Εγώ τι κάνω, το κάνω πάρα πολύ καλά.
1: Σονάρα.
2: Ναι.
0: Ιωάννα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Τι κάνεις, πού είσαι τώρα?
2: Οδηγάω, πάω για δουλειά.
0: Ωραία, κάνε λίγο δεξιά, πάτα και λίγο τα αλάρμα αν είναι εύκολο. Γιατί άκου λίγο τι σου αφιερώνουν και έχουμε πολύ ωραία συζήτηση να κάνουμε. Για άκου.
3: Απέξω απ' την καρδιά σου με κλειδώνεις. Δυο λεπτά μετά μ' απογειώνεις.
0: Ιωάννα μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, είσαι η ζωή μου όλη. Συγγνώμη, συγγνώμη που σε πλήγωσα, είσαι τα πάντα για μένα. Σ' αγαπώ.
1: Ιωάννα, τι σου έκανε ο Σαρδανάπαλος?
2: Δεν μου έκανε κάτι σοβαρό.
1: Σίγουρα.
2: Αλλά... ναι, ναι, σίγουρα, αλλά ήταν ένας ωραίος τρόπος να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον.
1: Και το δεχόμαστε πίσω.
2: Δεν έχω διώξει καλέ, εντάξει, δεν μου φτάνει.
0: Όχι, αλλά έχει την ανάγκη, ρε παιδί μου, να σου πει ένα συγγνώμη, γιατί το νιώθει από τα βάθη της καρδιάς του και σου αφιερώνει και αυτό το τραγούδι εξτραδάκι για πάρτι σου, Ιωάννα μου, γιατί σ' αγαπάει. Λιώνει για σένα, λιώνει.
3: Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Εγώ είμαι το στήριγμά σου, δίπλα σου θα είμαι για πάντα. Σ' αγαπώ, Ιωάννα μου, σ' αγαπώ.
1: Δεν υπάρχουν πια.
0: Σ' αγαπώ. Νομίζω θα περάσει το ωραίο Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι, και εγώ έτσι νομίζω ότι το αξίζει.
0: Πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν και από ό,τι κατάλαβα και από σένα δεν θα μείνει πίσω το πράγμα. Εκπλήξεις θα του φτιάξεις κι εσύ, ε.
2: Ναι, εντάξει, ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος για μια τέτοια συγγνώμη, για να μπορέσω να φερθώ σκληρά.
1: Τι ωραία που τα φτιάχνουμε τα ζευγάρια, μωρέ.
0: Να φεθείς την αγκαλιά του Γιώργου, ναι. Γιατί όπου Γιώργος και Μάλαμα, ναι, και οι Γιώργηδες είμαστε τα καλύτερα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το κανένας τον έτης. Είναι ακριβώς αυτό που λέω κι εγώ, ναι.
2: Ναι, ναι, το άκουγα από πίσω και το ενστερνίστηκα. Όντως έτσι είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, είμαστε.
1: Το λέει ναι, να το πιστέψει.
0: Ιωάννα μου, φιλιά πολλά. Να χαίρεσαι το Γιώργαρα σου. Δεν είμαστε εμείς τα καλύτερα παιδιά. Όξινος, γιατί?
1: Είστε
0: πες μου ένα λόγο, πες μου ένα λόγο.
1: Μια κινητή κόκκινη σημαία.
0: Πες μου ένα λόγο που έχουν βγει όλες αυτές οι έρευνες ότι κατά του Γιώργου. Γιατί είμαστε το
1: ένα
0: πρώτο.
1: Ένα λόγο.
0: Ένα.
1: 5-6.
0: Γράψτε τους 5 λόγους. 5 λόγους που δεν πρέπει να έχεις γνωστό Γιώργο.
1: Που δεν πρέπει να μπλέξεις με Γιώργο.
0: Να μην μπλέξεις με Γιώργο. Είτε φιλικά είτε ερωτικά.
1: Φίλοι είστε καλοί.
0: Στο
1: ερωτικό κομμάτι, μπάζεται.
0: Ωραία, οι 5 λόγοι που δεν πρέπει να είσαι με Γιώργο. Παρακαλώ σε λίγο στο καφέ Morning Show μετά το θηρίο. Αν έχετε κι εσείς λόγους να βοηθήσετε τη Μαρία γιατί δυσκολεύετε. Στο 697-800-1048. Πόσους?
1: 10.
0: 10.
1: 10 λόγοι να μην είσαι με ένα Γιώργο.
0: Οι 10 λόγοι που δεν πρέπει να έχει σχέση ένα Γιώργο.
1: Νούμερο 1.
0: Ναι, για να ακούσω το 1 τουλάχιστον.
1: Είναι Teddy Boys.
0: Γιατί? Α, κατάλαβα.
1: Γιατί?
0: Θα με κουρέψουν και με την ψηλή. Έτσι δεν κάναν τους Teddy Boys τότε.
1: Γιώργο, προχώρα.
4: Γιώργο και Μαρία.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
5: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού. Το έχουμε. MrPhone.gr. Avanton 37.
4: Σταμάτα.

0: σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
1: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
2: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
3: Την Κυριακή, 10 Μαΐου, η Εθελοντική Επιτροπή Αιμοδοσίας Γεώργιος Ψαθάς του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων σας καλεί στην 21η Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 στο Γυμνάσιο Ψαχνών. 10 λεπτά από το χρόνο σας μπορούν να σώσουν μια ζωή. Η αιμοδοσία είναι ανεκτίμητο δώρο για τον συνάνθρωπό μας.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
5: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
8: Αλεμπινίσης, με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Για πάμε ρε παιδιά, το θηρίο είναι εδώ. Το σκορ είναι 2-1, κερδίζει το θηρίο. Και μας φέρνει μια ερώτηση που λέει ότι είναι πάρα πολύ εύκολη η απάντησή της.
1: Είναι πανεύκολη. Λοιπόν, ήδη έχει γίνει ένας μικρός χαμός. Είμαστε καλημέρα και στο TikTok σε όλα τα παιδιά. Μπορείτε να μπείτε κι εσείς στην παρέα μας εκεί. Έχω πανεύκολη ερώτηση. Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα.
0: Μικρά μου είναι πειράματα. Δεν είναι η ερώτηση.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό όπως δίνετε κάθε μέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Είμαστε πανέτοιμοι να πούμε την ερώτηση.
0: Ναι, για πάμε.
1: Λοιπόν, το 16% είπε ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα την ώρα που βαριόταν στη δουλειά σήμερα. Θα παίξουμε, παιδιά. Η έρευνα είναι παγκόσμια. Έχει ερωτηθεί 120.845 άνθρωποι ρωτήθηκαν. Ποιο είναι το πράγμα που κάνετε την ώρα που βαριέστε στη δουλειά?
0: Που έρχεται το αφεντικό και σου λέει τι κάνεις, την πετάω και την πιάνεις.
1: Γιώργο, πες μου στα γερμανικά αυτό, γιατί στη Γερμανία έγινε.
0: Δεν ξέρω γερμανικά, πώς να σου το πω.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ριχά είναι μπίτε, βαθιά είναι βγείτε.
1: 2-10-300-104-8. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Είναι πανεύκολη ερώτηση. Πόσα πράγματα μπορεί να κάνεις την ώρα που βαριέσαι, δηλαδή, στη δουλειά?
0: Καταρχάς, προλαβαίνεις να βαρεθείς. Ένα το κρατούμενο. Δύο, αν είσαι οδηγός και βαρεθείς, τι να κάνεις? Παρκάρεις δεξιά και λέει ανάβεις αλάν, παιδιά, παρκάρεις. Αφήστε με ένα τετάρτο.
1: Ναι. Όχι, να
0: άρα
1: μην
0: είσαι σε δουλειά γραφείου.
1: Για ανταλικέρδες, να πάμε σε λίγο σε δουλειά γραφείου.
0: Άρα είσαι στο γραφείο, φλερτάρεις. Με τον συνάδελφο ή τη συναδέλφισσα. Γιατί είναι κακό να υπάρχει λίγο φλερτ?
1: Όσο ο Γιώργος λέει τις δικές του, τις ξέρετε τις απαντήσεις που δεν αποκλείται να κερδίσεις. 2-10-300-104-8.
0: Για να περάσει η ώρα το είπαμε, δεν είπαμε ότι θα σε επαναστούμε κιόλας.
1: Για να περάσει η ώρα, ναι.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες, Αλέξανδρε, ποια περιοχή είσαι?
1: Ήλιον, και πόσο χρονών είσαι, Αλέξανδρε?
2: 11.
0: Γιατί δεν έχει σχολείο, Αλέξανδρε?
1: Ναι.
2: Γιατί είμαι άρρωστος, με πειρατώ.
0: Περαστικά, ρε φίλε, περαστικά.
1: Σημείωσε
0: τον Αλέξανδρο να πάρει ένα δωράκι.
1: Έτσι.
0: Γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεις την απάντηση, αλλά θα μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Ναι. Πες μου την απάντηση, Αλέξανδρε.
2: Ωραία, μετά την απάντηση μπορώ να πω και έναν έκδοτο.
0: Εννοείται.
1: Φυσικά. Εννοείται.
2: Ωραία, νομίζω ότι πάει στην τουαλέτα και περιμένει εκεί μέχρι για καμιά ώρα.
0: Ναι, να περάσει η ώρα. Βαριέμαι, που μου λέει πώς αποφύγω δουλειά. Πάω τουαλέτα, κάνω ότι με έχει πάει αίμα, με έχει πάει κόψιμο και παίζω λίγο κινητό.
1: Αλέξανδρε, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Φυσικά είναι έξυπνη, γιατί από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Θα σου πω, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες! Και περιμένουμε να μας πεις και το ανέκδοτο.
2: Ωραία, το ανέκδοτο είναι. Πήγαν τρεις κοπέλες να φάνε παγωτό. Ναι. Και η μία το γλύφει,
0: ναι,
2: η άλλη το δαγκώνει και η άλλη το βάζει όλο μέσα στο στόμα. Ποια είναι η παντρεμένη?
0: Έλα, Μαρία.
1: Πού να ξέρω εγώ ποια είναι η παντρεμένη?
0: Μία από τις τρεις. Αυτή που τρώει, αυτή που το γλύφει.
1: Αυτή που το γλύφει.
0: Αυτή που το γλύφει, Αλέξανδρε.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Ποια είναι η παντρεμένη?
2: Αυτή που φοράει τη Βέρα.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Είσαι φίλος μου, Αλέξανδρε, είσαι φιλαράκι μου. Δωράρα για πάρτι σου, δωράρα για πάρτι σου. Πάμε, παιδιά. 2-10-300-104-8.
1: Το 16% είπε ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα στη δουλειά όταν βαριόταν. Ποιο είναι αυτό?
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, Μαρίνα μου, πώς είσαι?
3: Καλά.
1: Αχ, Μαρίνα, άρχισε τα φωτεινά. Ωραία.
0: Μαρίνα, έλα να τεντωθούμε, ρε Μαρινάκι, έλα. Έλα, γιατί και εγώ σήμερα είμαι λίγο πιασμένος.
3: Και εγώ σήμερα είμαι ντεφορμέ, δεν ξέρω, μάλλον φταίει ο καιρός, δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Όχι, είναι για τέντομα ο καιρός, ε.
3: Ναι, ρε γαμώ, τώρα λείπει.
0: Δεν πειράζει, τεντώσου λίγο μόνη σου, να σε ακούσουμε. Θα φτιάξει τη διάθεση σου άλλου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, πάμε, παιδιά, πάμε λίγο. Είμαστε ντεφορμέ όλοι. Πάμε λίγο στο προκείμενο.
0: Τεντώνεται στη δουλειά.
3: Λοιπόν, εγώ όταν βαριέμαι στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Παίζω παιχνίδια στο κινητό.
1: Παίζει παιχνίδια στο κινητό, μάλιστα.
0: Ποιο παιχνίδι παίζεις, εσύ από περιέργεια?
3: Ένα που είναι με κάτι μπαλίτσες.
0: Με κάτι μπαλίτσες. Α, που, σαν κάτι κρας.
3: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι. Θηρίο.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Μαρίνα μου. Έχασες.
0: Περίεργο. Γεια σου, Μαρινάκι μου. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Για πες, βρε Γιώργο, ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε στη δουλειά όταν βαριόμαστε εμείς και το 16%?
4: Τραγουδάμε.
0: Τραγουδάμε.
1: Τραγουδάμε, η απάντηση που θα δώσει ο Γιώργος. Γιώργο μου, πόσο τις 100 πιστεύεις ότι βαριέσαι στη δουλειά και αρχίζεις και τραγουδάς?
0: Έχεις τραγουδήσει ποτέ στη δουλειά, Γιώργαρα μου?
4: Ναι.
0: Ωραία, πες μας ποιο τραγούδι, πες, τραγούδισε μας και εμάς.
4: Έχω πει πολλά τραγούδια.
0: Ένα, ένα.
4: Του Αργυρού.
0: Του Αργυρού. Θα μας το πεις αυτό, λέει, τραγούδισε
1: με. Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Γιώργο Ρώσκου, βάση είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Νάσια.
5: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, βρε Νάσια. Εδώ ψάχνουμε να δούμε τι κάνει το 16% όταν βαριέται στη δουλειά.
5: Εγώ συγκεκριμένα χθες δήλωσα ασθένεια και έφυγα από τη δουλειά. Γιατί δεν ξέρω.
0: Έχω μονοκέφαλο.
1: Έχω μονοκέφαλο.
0: Η μικρανία.
5: Δεν είναι η απάντησή μου αυτή όμως.
0: Αλλά το χρησιμοποιείς τον μονοκέφαλο συχνά από ό,τι κατάλαβα.
5: Όχι, εντάξει, παιδί μου, έτσι. Όταν υπάρχουν μέρες δύσκολες, καταλαβαίνεις τώρα. Η Μαρία καταλαβαίνει.
0: Πες μου την αλήθεια. Πόσα βράδια έχεις πίσω ο σύντροφό σου? Αγάπη, έχω μονοκέφαλο σήμερα, άσε με.
5: Πολλά. Μπορώ να το πω.
0: Ελπίζω να μην ακούει.
5: Να σου πω κάτι. Γιώργο, να σου πω κάτι. Είμαστε πολυμηχανήματα.
0: Ναι, παιδί μου. Προς Θεού.
5: Δηλαδή,
0: εγώ έχω πει το κόλπο, αλλά δεν με ακούει κανένας άντρας.
1: Ναι. Νάσια, πάμε ξανά. Ναι. Πες μου την ωραία απάντηση που θα δώσεις, γιατί έχουμε βγει εκτός θέματος.
5: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πω. Κάνουν αγορές.
1: Κάνουν online shopping. Θέλεις να μου πεις τι ακριβώς online shopping?
5: Ρούχα.
1: Ρούχα. Νάσια.
0: Γιατί παίζει ρόλο.
1: Όχι. Ρόσκουβα είναι δικό σου, Νάσια μου. Έχασε.
0: Γεια σου, Νάσια μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Ποιο είναι τελικά, ρε παιδιά, αυτό που κάνει το 16% στο γραφείο όταν βαριέται?
1: Το 16% είπε ότι έχει κάνει αυτό όταν βαριέται στη δουλειά. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες μου, Αλέξανδρε, ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνει ο άλλος στη δουλειά όταν βαριέται?
6: Δεν ξέρω αν το είπα, ναι. Κάνει τσιγάρο.
0: Πάει για τσιγαράκι.
1: Ωραία, ωραία. Μου αρέσει, Αλέξανδρο, ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
6: Το θηρίο δεν ξέρω αν το κέρδισα, αλλά το μόνο σίγουρο τον κουβά τον κέρδισε.
1: Μπράβο. Σίγουρα. Το σκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Μήπως πάει στα υπόλοιπα γραφεία για κουτσομπολιό?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει?
1: Δεν το ξέρω.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι κάνεις όταν βαριέσαι στη δουλειά?
7: Εγώ δεν είμαι στο 16%, αλλά πιστεύω ότι το 16% παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια στο γραφείο.
1: Ηλεκτρονικά παιχνίδια
7: επειδή
1: στο
7: Μαρία
1: γραφείο.
7: Θα ρωτήσει στο κινητό,
1: ναι.
7: Και επειδή η Μαρία θα ρωτήσει σε κινητό ή στον υπολογιστή, πιστεύω ότι είναι στον υπολογιστή για να μην φαίνονται.
1: Στον υπολογιστή είναι εκείνο με τις νάρκες που παίζαμε στα Windows τα παλιά.
0: Ναι, και πασχέτζα.
7: Και αυτό, και αυτό, και άλλα παιχνίδια.
1: Εγώ μια χαρά το παίζω.
0: Να
1: μην
0: ρίξουμε μια πασέντια.
1: Εννοείται, αφού υπάρχει καλέ. Ο Ναρκαλιευτής δεν λεγόταν ωραίο παιχνίδι?
0: Υπάρχει ακόμα στα Windows. Σαν Windows 11 έχει.
1: Το κατεβάζεις. Ναρκαλιευτής. Λοιπόν, Γιάννη μου, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση που έδωσες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, τι ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Μήπως,
1: ναι.
0: Μήπως δραστηρίο εκεί που βαριέσαι τώρα στο γραφείο.
1: Πάρα πολύ εύκολη ερώτηση σήμερα. Πάρα πολύ εύκολη.
0: Τι πάρα
1: την
0: πολύ
1: έχω δει στο TikTok να παίζει 100 φορές.
0: Εσύ το κάνεις αυτό στη δουλειά, τα βαριέσαι?
1: Εγώ το έχω κάνει.
0: Το έχεις κάνει, φεύγεις από τη δουλειά?
1: Ναι.
0: Φεύγεις από τη δουλειά?
1: Α, νόμιζα ότι θα πεις κάτι. Φεύγεις από τη δουλειά.
0: Από τη δουλειά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Γιώργο, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα, Γιώργο.
0: Για πες, Γιώργαρα, τι κάνεις τώρα βαριέσαι στη δουλειά?
8: Εγώ πιστεύω ότι δεν πας καθόλου από τη δουλειά άμα βαριέσαι.
1: Άμα βαριέσαι, ναι, αλλά εγώ πάνω. Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη, παιδιά. Είπα ότι το έχει κάνει αυτό όταν βαριέται στη δουλειά. Ποιο είναι αυτό?
8: Μιλάμε με τον συνάδελφο συνέχεια.
1: Μπράβο, τι λένε, Γιώργο μου?
0: Για τη συναδέλφου.
8: Λένε την διάφορα που πιστεύω για τη δουλειά και την επόμενη μέρα.
1: Α, για τη δουλειά λένε. Μπράβο, ωραία. Γιώργο Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
0: Χάσαμε. Δεν πειράζει, ρε Γιώργο.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Καλημέρα.
1: Bonjour, bonjour, Κατερίνα μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούργια παίκτρια.
9: Ναι, ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Από Αγρίνιο.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Κατερίνα. Είμαι πανέτοιμη να ακούσω ποια είναι η απάντησή σου.
9: Και εγώ επειδή το έχω κάνει,
1: ναι.
9: Σίγουρα επειδή βαριέται, έχει ψάξει για άλλη δουλειά.
1: Έχει ψάξει για άλλη δουλειά. Και γιατί, επειδή βαριέται.
0: Και γιατί είσαι ακόμα εκεί? Γιατί δεν έχω βρει, λέει, κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί θα ψάξεις για άλλη δουλειά, ενώ είσαι στη δουλειά εκεί?
0: Γιατί σου έχει πρέξει τα σηκώτια ο άλλος και λες, έχει
9: σιχτή. Γιατί βαριέται, κάθεται και μπορεί να μην είναι και το αντικείμενό του.
1: Ωραία. Άρα η απάντησή σου σίγουρα, σίγουρα δεν θα την αλλάξεις, είναι ότι βαριέσαι και ψάχνεις άλλη δουλειά.
9: Ναι.
1: Ωραία. Κατερίνα μου, θα το αλλάξεις ή θα κρατήσεις αυτή την απάντηση?
9: Αυτή την απάντηση.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Κατερινιό, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Γεια, ελάτε. Καλημέρα, Αντώνη.
10: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται στη δουλειά.
10: Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω κάτι μυστήριο, αλλά μπορεί και να το πετύχω.
1: Για πες.
10: Λοιπόν, ζωγραφίζει.
1: Τι ζωγραφίζει?
0: Πουλιά.
1: Γιώργο!
10: Διάφορα πουλιά.
1: Ήμαρτον.
10: Δεκάτσες.
1: Δεκάτσες, ωραία. Εσύ τι πουλιά ζωγραφίζεις?
0: Θα τα ακούσεις τώρα.
10: Εγώ τον κύκνο με το μεγάλο το λαιμό.
1: Ποιο?
10: Τον κύκνο.
1: Τον κύκνο με το μεγάλο το λαιμό. Ωραίο. Λοιπόν, εγώ γενικά από πουλιά ξέρω να φτιάχνω πολύ καλούς πιγκουίνους. Θα ταιριάζει εμείς. Κύκνο, εσύ, πιγκουίνο, εγώ.
0: Ο πιγκουίνος δεν πετάει.
1: Δεν πετάει ο πιγκουίνος, πετάει λίγο έτσι για να πετάει, για να ανέβει πάνω στον πάγκο. Αντώνη μου, ροζ κουβάς, με το πουλί δεν πας πολύ μακριά. Είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή ζωγραφική, Αντώνη μου, καλή ζωγραφική. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιάννα.
1: Γιάννα. Γιάννα, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούργια μας παίκτρια.
11: Καλώς σας βρήκα.
0: Για πες, βρε Γιάννα μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνει το 16% όταν βαριέται στη δουλειά?
11: Κάνει πως δουλεύει.
0: Σωστό
1: κάνει
0: και αυτό.
1: Κάνει πως δουλεύει. Α, ωραία. Και την ώρα που κάνει πως δουλεύει, ποια είναι, τι κάνει?
0: Κλαίει, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά.
1: Γιάννα, δεν πας πολύ μακριά.
11: Χαζεύεις το κινητό.
1: Τέλεια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιάννα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Παναγιώτη.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες, Παναγιώτη, στην παρέα μας. Είσαι καινούριος παίκτης.
12: Καινούριος.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Από Σαντορίνη.
1: Θέλω κι εγώ να πάω στη Σαντορίνη.
12: Έλα, να έρθείτε.
1: Εντάξει, γιατί Παναγιώτη, είναι... ακούω την απάντησή σου. Όταν βαριέσαι εσύ στη δουλειά, τι κάνεις?
12: Εγώ όταν βαριέμαι ψάχνω κάτι να... Δεν είναι αυτή η απάντησή μου. Η απάντησή μου ήρθε εντελώς τυχαία. Θα πω, με παίρνω ύπνος.
1: Ωραία.
0: Α, ρίχνουμε έναν υπνάκο.
12: Ναι.
1: Ωραία. Παίρνω έναν υπνάκο. Πού πας και τον παίρνεις?
12: Στην καρέκλα εκεί που βρίσκομαι, ξέρω εγώ. Ανάλογα.
0: Πού πάει, πού πάει στην αποθήκη και διπλώνεται εκεί στην άκρη?
1: Εγώ πήγαινα, ας πούμε, στην τουαλέτα παλιά και κοιμόμουν ένα τέταρτο.
0: Να του βαρώ.
1: Το βάζα. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μπιντέ, λεκάνη, η οποία ήταν δίπλα στον νηπτήρα και έπαιρνα το φουτεράκι που είχα, γιατί ήταν και χειμώνα. Έβαζα το χέρι μου έτσι στον νηπτήρα και τον έπαιρνα ένα τέταρτο. Έβαζα και ξυπνητήρι με το κινητό μου. Λέω ένα τέταρτο είναι ο μέσο όρο που είναι. Ή να πα να κάνει τσίσα. Ή κάτι σε έχει πιάσει, σε έχει πειράξει και πήγαινε εκεί 12 παρά 20 με 12 παρα 5.
0: Ρε,
1: πήγαινε και έπαιρνα έναν υπνάκο.
0: Δεν κοιμώσουν, να ψαναθυμιάσει, λιποθυμούσε.
1: Δεν πήγαινα και. Δεν πήγαινα.
0: Προηγούμενο, ρε!
1: Όχι, δεν πήγαινε. Όχι. Παναγιώτη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Όχι. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βρεάνα. Για πες, Βρεάνα μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνει το 16% να βαριέται στη δουλειά?
13: Λοιπόν, θα πω ότι ψάχνει τους συναδέλφους στα social media.
1: Ψάχνει τους συναδέλφους στα social media.
0: Να δει τι κάνουν,
1: τσομπολέψει,
13: Talking.
1: Τι?
13: Κάνει stalking.
1: Stalking, stalking, Άννα.
0: Τσεκάρι,
1: μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Βρεάνουλα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη.
14: Καλημέρα.
0: Για πες, ρε Βασίλη μου, τι κάνει αυτό το 16% όταν είναι στη δουλειά και βαριέται?
14: Πάει τουαλέτα, το έχουμε πει.
1: Πάει τουαλέτα και τι κάνει στην τουαλέτα?
0: Θα σου έλεγα τώρα, αλλά δεν μπορώ.
14: Κάθεται, λουφάρι, ξέρω.
0: Λουφάρι.
1: Λουφάρι. Βασίλη μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Νέος παίκτης, λουφάρο στην τουαλέτα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, δεν έχετε πει.
0: Να
1: δώσω λίγο μια βοήθεια. Δεν έχετε πει στάνταρ απαντήσεις που έχουν παιχτεί και το έχει δώσει το μεγαλύτερο έτσι ποσοστό των ερωτηθέντων. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κάνει όλοι όταν βαριόμαστε στη δουλειά. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο περισσότερο, λίγο πιο έξυπνα.
0: Ωραία. Οι περισσότεροι στη δουλειά, γιατί μας πιάνει την ώρα της βαρεμάρας, ξυνόμαστε.
1: Ωραία, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση, Γιώργο. Σε βοηθάω
0: σε
1: πολύ.
0: Σε συγκεκριμένα
1: εύκολα.
0: Σημεία.
1: Πολύ... Προχώρα.
0: Πού να πάω?
1: Προχώρα, σε επόμενη γραμμή.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον αγαπημένο σου. Πάμε. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Δημήτρη μου.
15: Καλημέρα, παιδιά.
1: Ωραία, Δημήτρη, τη φωνάρα σου κάθε μέρα.
0: Όταν βαριέται η Μαρία στη δουλειά, σε ψάχνει να σε βρει, να ξέρει.
15: Δεν μπορεί.
1: Βρε μπορώ. Για πες, Δημήτρη μου, για πες. Τι κάνεις για τον βαριέ στη δουλειά σου?
15: Εγώ δεν θα είναι αυτή η απάντηση μου.
1: Ναι.
15: Εγώ αθλούμαι στη δουλειά, άμα βαριέμαι.
1: Δηλαδή?
15: Κάνουμε λίγο γυμναστική.
0: Κάνει κάμψεις.
1: Κάνεις γυμναστική στη δουλειά. Το ξέρω ότι είσαι
15: push-ups.
1: Κάτι με FBI, λοιπόν.
0: Ένα σου πω στο γυμναστήριο δουλεύεις.
15: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ. Κάτσε στο γραφείο ξαφνικά.
15: Το 16% πιστεύω.
1: Ναι.
15: Ότι τρώει.
1: Τρώει. Τι τρώει?
0: Τα πόδια του.
1: Γιώργο.
15: Άμα βαριέσαι, τρως γλυκό.
0: Άμα δεν βαριέσαι, τρως τη συνάδελφο.
1: Δημήτρη, πάντα ήθελα να... Ωραία, τρως. Εσύ τι έτσι παίρνεις και τρως? Σνακ ή το γυρνάς επιτόγυρο, ας πούμε?
15: Όχι, από το σπίτι.
1: Από το σπίτι,
0: τα περάκι, τα περάκι.
1: Στο φτιάχνει κάποιος ή το ετοιμάζεις εσύ?
15: Το φτιάχνω και μόνος μου.
1: Α, το φτιάχνεις και μόνος σου, ε?
0: Έλα, φτιάξεις και τις Μαρίες.
15: Ναι, ναι.
1: Ωραία, Δημήτρη, πάντα ήθελα να δω που μένεις ακριβώς. Δημήτρη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
15: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Κατάλαβες, σε κράτα και στην αγωνία για
1: να
0: σε ακούει περισσότερο.
1: Λίγο να ακούσουμε τη φωνή του.
0: Αντώνη, καλημέρα.
1: Αντώνη.
0: Δεν έχω Αντώνη.
1: Δεν έχεις.
0: Γιώργο.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 16% όταν βαριέται στη δουλειά?
1: Γιώργο.
16: Σεξ.
1: Έλα, Γιώργο μου, έλα, bye.
0: Είτε μόνος του είτε με παρέα, σωστά? Γιώργο.
16: Ναι. Με παρέα.
0: Με παρέα. Και αν δεν έχεις παρέα, πας μόνος σου. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
1: Έλα.
0: Γιατί
17: καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
0: Τι κάνεις όταν βαριέσαι στη δουλειά, Αλεξάνδρα?
17: Εγώ όταν βαριέμαι συνήθως κάνω, ανοίγω κανένα σουντούκο να παίξω,
1: σουντούκο,
17: να κάνω
1: έτσι
17: αμερικάνικο.
1: Ναι. Να οξυνθεί ο εγκέφαλος, να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα.
0: Δεν έχω καταλάβει ποτέ πώς φτιάχτηκε αυτό το σουντούκο.
1: Τέλειο παιχνίδι, παιδιά. Είναι για να περνάς το χρόνο σου και να μην βαρεθείς καθόλου.
0: Θα άρχισα με μάθεις, Αλεξάνδρα.
1: Γιώργο! Ρε Γιώργο! Αχ, τι πίσα.
0: Είπα κάτι κακό άνθρωπος. Είπα να μου δείξει πώς λύνεται ένα σουντούκο.
1: Λοιπόν.
17: Με μεγάλη μου χαρά εγώ.
0: Ναι, εντάξει, κακό είναι. Οι άλλοι αμέσως το πήγε στο πονηρό, ρε Αλεξάνδρα. Μετά λένε ότι εγώ σκέφτομαι πονηρά.
1: Δεν αντέχω άλλο. Αλεξάνδρα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασε.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Χάρηκα πάρα πολύ.
17: Ελπίζω. Yeah, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Για,
0: καλημέρα,
1: για,
0: καλημέρα. Αμέσως να το πάω στο πονηρό. Αμέσως. Καλημέρα, Βαλεντίνα.
18: Καλημέρα.
0: Βαλεντίνα, μήπως ξέρεις να λύνεις σουντοκού?
18: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν πειράζει, Βαλεντίνα μου.
0: Έλα στην παρέα μας. Για πες ρε Βαλεντίνα, τι κάνει το 16% να βαριέται στη δουλειά?
18: Ακούει μουσική, θα πω.
1: Ακούει μουσική. Ποιο τραγούδι φτιάχνεσαι όταν έτσι βαριέσαι στη δουλειά και λες όπου να το βάλω έτσι να το ακούσω?
18: Κάποιο τραγούδι, ξέρω εγώ.
0: Εγώ όταν βαριέμαι στη δουλειά και θέλω έτσι να ανεβάσω λίγο τη διάθεσή μου και έχει να κάνει με μουσική, βάζω αυτό εδώ. Δεν σου ανεβάζει τη διάθεση, δεν σου τη φτιάχνει.
18: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Θα
18: έλεγα και ξένα. Μπορεί να παίζω ξένα.
1: Ωραία, Βαλεντίνα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, κορίτσι μου. Έχασε.
0: Χάσαμε, ρε Βαλεντίνα. Καλημέρα. Πάμε, παιδιά, να συγκεντρωθούμε. Πάμε να μαζευτούμε. Δώσε μια βοήθεια, θηρίο, παρακαλώ.
1: Η απάντηση αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη.
0: Κάτι άλλο?
1: Όχι. Δεν έχουμε κάτι άλλο σήμερα.
0: Εγώ πιστεύεις το έχω κάνει?
1: Το έχουμε κάνει όλοι, παιδιά.
0: Τι έχουμε, τρώμε τα νύχια μας.
1: Έλα, Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Καλά, είπα κάτι κακό πάλι. Νόντα, καλημέρα.
19: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλημέρα, ρε Νόντα. Για πες λίγο, ρε Νόντα μου, τι κάνει το 16% να βαριέται στη δουλειά?
19: Το 16% ακούει Shock FM.
1: Το 16, το 46, το 56, το 96, Νόντα μου.
19: Το 96, θα σου πω το 96. Μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Μπράβο. Νόντα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
19: Σας ευχαριστώ, γεια σας.
1: Ευαγγελία.
20: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Ευαγγελία, καλώς ήρθες. Για πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου απάντηση.
20: Εγώ πιστεύω είναι το χάσιμο χρόνο, δηλαδή δεν έχουν με τι να ασχοληθούν.
1: Περνάνε με ό,τι να είναι το χρόνο τους, ε.
20: Ναι.
2: Ωραία,
20: έτσι πιστεύω εγώ.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
20: Καλά Σαββατοκύριακο, παιδιά, να περάσει καλά.
2: Γεια σου, Ευαγγελία. Είναι πάρα πολύ εύκολη καλημέρα. Η απάντηση. Έχει έρθει ένας φίλος, ο φίλος ο Δημήτρης ήρθε αρκετά κοντά. Και κάτι είπε.
0: Ποιος Δημήτρης?
2: Δεν ξέρω.
0: 300 Δημήτρητες βγάλαμε.
2: Τι να κάνω τώρα.
0: Ποιος Δημήτρης, αυτός με το ταπεράκι?
2: Δεν ξέρω.
0: Ή τη γυμναστική?
2: Δεν ξέρω. Ο ίδιος ήταν.
0: Κάτσε ρε πουλάκι μου, περίμενε λίγο. Περίμενε την αγαπημένη μου παίχτρια. Καλημέρα Δήμητρα. Δήμητρα?
2: Δεν έχει.
0: Δημήτρη?
2: Δημήτρη?
0: Δημήτρη μου.
2: Δεν θα κερδίσετε σήμερα.
0: Σωτήρη?
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Σωτήρη μου, καλημέρα.
21: Τι κάνετε?
2: Καλά, είμαστε Σωτήρη, νέος παίκτης.
21: Ναι.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
21: Από το σχηματάρι.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σωτήρη, πες μου την απάντησή σου.
21: Ψάχνουν άλλη δουλειά.
2: Ψάχνουν άλλη δουλειά, το είπαμε. Σωτήρη μου, Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη, δεν πειράζει. Καλημέρα Βασιλή.
22: Πολύ καλημέρα σας.
0: Έλα ρε Βασιλάρα, έλα ρε Βασιλάρα. Τι κάνετε εκεί στη Θεσσαλονίκη μόλις βαριέσαι στη δουλειά?
22: Εγώ κάνω TikTok.
0: Και τι κάνεις στο TikTok?
2: Βλέπει εμάς.
22: Ό,τι θέλεις.
0: Όχι, κάνεις live εννοώ ή απλά χαζεύεις?
22: Χαζεύω, κάνω live.
2: Κάνεις live στο TikTok, Βασίλη?
22: Εννοείται.
2: Θα τρελαθώ. Βασίλη, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Στείλε μου link να μπω να σε δω. Βασίλη, Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
22: Ετοιμάσου για αύριο, Μαρία, έφτασε η μέρα.
2: Έλα, μια Βασίλη μέρα μου, έλα, εννοείται, εννοείται.
22: Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή έφτασε.
2: Ο καλύτερος μου φάνησε.
0: Σαλπάρι αύριο, Βασίλη, σαλπάρι. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, πάμε γιατί ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει. Μας έχουν μείνει 3 λεπτά.
2: Πάμε.
0: Καλημέρα, Εμίλια.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες βρε Εμίλια, τι είναι αυτό που κάνει το 16% όταν βαριέται στη δουλειά?
23: Κοιτάει το ρολόι.
2: Κοιτάει το ρολόι. Εμίλια, είσαι καινούριος παίκτης?
23: Ναι.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
23: Χαλκίδα.
2: Από Χαλκίδα, πού ακριβώς είσαι τώρα?
23: Αγία Βαρβάρα.
2: Αγία κέντρο. Βαρβάρα, μάλιστα. Και εσύ όταν βαριέσαι, εσύ δουλεύεις? Είσαι εργαζόμενος?
23: Ναι, ναι.
2: Πού δουλεύεις?
23: Βεβαίως. Σε ένα εργοστάσιο.
2: Α, σε ένα εργοστάσιο. Εσύ όταν βαριέσαι, τι κάνεις? Κοιτάς την ώρα.
23: Κοιτάς το ρολόι.
2: Κοιτάς το ρολόι. Και προχωράει. Προχωράνε τα λεπτά.
0: Αυτό κοιτάει, να δει αν θα φύγει.
23: Καθόλου.
2: Καθόλου, Εμίλια, το καταλαβαίνω. Εμίλια, το κοιτάς την ώρα. Ποιος άλλος μπορεί να το κάνει όταν βαριέται να κοιτάει την ώρα? Εμίλια, νέο μου παίκτη, συνήθως ξέρεις που τους στέλνω εγώ τους νέους παίκτες, Εμίλια.
23: Ναι.
2: Για ροζ κουβά, αλλά εσύ αυτή τη στιγμή. Πάρτο ρε, Εμίλια.
0: Ναι, ρε, Εμίλια. Ναι, ρε, φίλε, μπράβο. Πρώτη και τυχερή, μπράβο ρε Εμίλια, να ξέρεις τώρα να σε βάλει μπαμ, έτσι να ξέρεις. Δεν σου το ξανασηκώ στην
2: γραμμή. Μπράβο ρε Εμίλια, μπράβο σου.
0: Εμίλια, εσύ και το 16% όταν βαριούνται κοιτάνε την ώρα. Ευχαριστούμε Εμίλια, μείνε στην γραμμή σου και το δράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγε τρίποντο σήμερα, έτσι, και για να πάει καλά η μέρα μας, δεν μπορώ σήμερα, παιδιά, να μην βγάλω τη φίλη μας τη Δήμητρα στον αέρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Γιώργο, τι κάνεις?
24: Γιώργο, δεν τεζώνω με το πρωί. Περιμένω να σ' ακούσω και μας το κλείνουν επίτηδε.
0: Μας το κλείνουν, Δήμητρά μου.
24: Και πριν, ναι. Και πριν, ναι. Δεν ακουγόντουσαν οι γραμμές, θα τεντωνόμασταν μαζί.
0: Το φτιάξα. Έλα να τεντωθείς. Τεντώσου λίγο, Δήμητρα.
2: Α, δεν μπορώ. Δεν το
0: θεωρώ.
2: Εντάξει, τώρα τι θα γίνει κάθε μέρα?
24: Μαρία, δεν σου μιλώ. Μας είχες χωρίς ήχο, δεν ακούγαμε τις απαντήσεις.
2: Εγώ φταίω.
0: Σας το φτιάξα λίγο στο τέλος, αλλά σας το φτιάξα.
24: Αχ, Γιώργο.
0: Αχ, Δήμητρα.
24: Πρέπει να γνωριστούμε, να τεντωθούμε.
0: Αχ, ναι, ρε Δήμητρα, έλα να τεντωσέ με και πονάει το ποδαράκι μου. Δήμητρα, μου. Και άλλο δώρο. Και άλλο θα στο φέρω εγώ. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Καλημέρα.
2: Τι ακούω, Θεέ μου, η καψερή.
0: Καλημέρα. Κερδίσαμε. Το πήραμε. Γεια σου, Θηρίο.
25: Σοκ FM 104,8. Καινούριο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Κι αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
5: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο θα βρεις τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσι. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Good morning.
11: Good morning.
12: Good morning, everyone.
13: Wake up.
9: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι
1: Παρασκευή!
0: Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και παραγγείλετε κι εσείς μια πολύ ωραία σοκολατόπιτα. Γιατί είχαμε μια συζήτηση εκτός αέρα από τον Αλυμπινίση Καφέ. 22-210-60-36 και δεν ξέρω τι θα βάλετε από πάνω. Φρουτάκια. Φρουτάκια. Και να είναι σοκολατόπιτα υγιεινή. Καλό.
2: Με κομμένη φράουλα. Τώρα που είναι και η εποχή τη.
0: Νομίζω.
2: Μην το κάνεις ρε Γιώργο κατευθείαν για το νοσοκομείο. Φράουλα μόνο, είναι ok στη σοκολατόπιτα.
0: Κοίτα, θα σας πω παιδιά, 22-210-60-36 μαζί με τον αγαπημένο σας καφέ και το αγαπημένο σας ρόφημα. Δοκιμάστε την σοκολατόπιτα του Αλυμπινίση. Είναι μοναδική. Από πάνω βάλτε ό,τι πιστεύετε εσείς. Παρ' όλα αυτά, εμένα ας πούμε από τα γλυκά η σοκολατόπιτα είναι αυτό που αντιπαθώ.
2: Γιατί?
0: Δηλαδή, δε, όταν μου φέρουν επίσκεψη η σοκολατόπιτα,
2: ναι.
0: Να πω την αλήθεια, λέω αυτό, βρήκες να φέρεις.
2: Γιατί?
0: Παγωτό, έφερες τουλάχιστον από πάνω.
2: Ωρε φίλε.
0: Μου λέει, όχι, αφού είναι θεϊκή από μόνη της.
2: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά
2: ο καθένας προ... ό,τι θέλει, βρε Γιώργο μου, εντάξει τώρα. Ό,τι θέλει.
0: Τι σας αρέσει από αυτό?
2: Που δεν αρέσει σε σένα, Γιώργο. Που δεν αρέσει.
0: Ναι, αλλά τα πάτε επίσκεψη. Παίρνετε και εσείς γλυκό λοιπόν, που σας αρέσει εσάς για να σας σερβίρουν.
2: Όταν πάμε επίσκεψη, είτε θα μπούμε στη διαδικασία να ρωτήσουμε τι γλυκό θα θέλατε και θα πει φέρτε ό,τι θέλετε.
0: Ναι, τι θα
2: είτε
0: πει.
2: Πάμε κατευθείαν με το γλυκό που μας αρέσει εμάς.
0: Μπράβο, αυτό λέω.
2: Κατάλαβες. Ναι, έτσι θα πας στην
0: επίσκεψη. Αυτή είναι η ερώτησή μου.
2: Ναι, γιατί ρωτάς όμως πρώτα. Ρωτάς τι θέλεις.
0: Σιγά με ρωτήσω κιόλα. Σιγά με ρωτήσω κιόλα. Εγώ όταν πάω παγωτό επίσκεψη, δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς, παίρνω μόνο τις γεύσεις που αρέσουν σε μένα.
2: Αλήθεια λες.
0: Εννοείται. Δεν βάζω σοκολάτα πουθενά. Μόνο ό,τι μου αρέσει εμένα. Όλα τα λευκά. Επίσης, έχετε πάει ποτέ επίσκεψη ή παίρνετε το γλυκό που σας αρέσει εσάς γιατί πάτε επίσκεψη? Γιατί λες, εννοείται θα το σερβίρει.
2: Ναι, βέβαια θα το σερβίρει.
0: Και δεν σας το έχουν κάνει.
2: Και δεν το έχουν βγάλει γιατί έχουν βγάλει άλλα γλυκά που έχουν φέρει άλλος ο κόσμος.
0: Και λες εσύ τώρα είναι προσβολή να πω το δικό μου και δεν το βγάλει. Το έχετε πάθει. Το έχω πάθει πολλές φορές. 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματα στο Viber και τις δικές σου καλημέρες. Πάντως, παιδιά, θα έχουμε μουντάδα η σημερινή ημέρα για την πόλη της Χαλκίδας, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Η μόνη μέρα καλή είναι στην Κύπρο.
2: Ναι.
0: Που έχει 27 με άπνοια. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε συννεφιά.
2: Έχουμε μουντάδα.
0: Ναι, είπα και για την πόλη της Χαλκίδας.
2: Επιβεβαιώνω, βρε Γιώργο μου.
0: Εντάξει, μαράκι μου.
2: Επιβεβαιώνω.
0: Επιβεβαίωσε, παιδιά, γιατί από Δευτέρα, παιδιά, 33-34 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιριάζουμε.
2: Μ' αρέσει να έχει τόσο ζεστή.
0: Η καλύτερη ημέρα του τριημέρου μας, ναι. Παρασκευή από το Κυριακή εννοώντας, είναι η Κυριακή που φτάνουμε τους 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη τώρα, δυστυχώς τις βροχές δεν τις παίρνει πίσω από το Σάββατο. Παρ' όλα αυτά είναι τις πρωινές ώρες, δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν επηρεάζει καθόλου την παρουσίαση του καλού καρδού πειρατή.
2: Βρε, την παρουσίαση δεν την επηρεάζει. Το φριζάρισμα στο μαλλί μου επηρεάζει.
0: Ρε πρόβλημα, ρε φίλε.
2: Δεν με πειράζει καθόλου άμα βρέξει.
0: Καταρχάς θα κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
0: Ο καλό καρδός πειρατής, να υποθέσω ο ήρωας εσύ.
2: Γιατί, όχι, ο καπετάν Σκά είναι.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, εσύ ενσαρκώνεις τον καλό καρδοπειρατή, τον
2: καμία πρωταγωνιστή. Σχέση. Όχι, δεν σημαίνει επειδή έγραψα ένα παραμύθι.
0: Ποιο σκεφτόσουν όταν έφτιαξε τον πειρατή.
2: Τον πειρατή.
0: Ναι, δεν είχες κάποιον άνθρωπο στο μυαλό σου.
2: Θα σου πω, όχι, άνθρωπο δεν είχα.
0: Τι είχες?
2: Το κουνέλι μου. Μπαίνεις τώρα σε κάποιες ιστορίες που
0: ρωτάω,
2: δεν ήμουν έτοιμη να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Ρωτάω.
2: Το κουνέλι μου.
0: Τι είχατε συζήτηση με το κουνέλι?
2: Όχι, αλλά επηρεάστηκα πολύ από την αντίδραση του κουνελιού μου.
0: Και γιατί δεν έβαλες κουνέλι και έβαλες κατζόχυρο?
2: Ο σκατζόχυρος είναι πιο ωραίο, ρε παιδί μου. Ο σκατζόχυρος σου δείχνει κιόλας ότι μπορεί να είναι και πειρατής λόγω των αγκαθιών. Ότι είναι ένας αιμοβόρος. Άρα ουσιαστικά είναι καλόκαρδος. Αλλά έχω εμπνευστεί από ένα κουνέλι.
0: Από ένα κουνέλι βγήκε ο σκατζόχυρος. Μου φαίνεται ότι είχαν κλειστά τα φώτα όλα τα ζωάκια μεταξύ τους. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber.
2: Όταν έγραψα τον πειρατή, περίμενε να το διευκρινίσω γιατί έτσι όπως το έχεις πάει είναι λάθος. Όταν έγραψα τον πειρατή, είχα κατοικίδι.
0: Νερό πες μου!
2: Κοκακόλα
0: πες μου!
2: Νίχο, μόνο σου!
0: Πες μου, έπινα νερό! Πρέπει να είδα κάτι κακό! Δεν καταλαβαίνω. Ονειρευόμουν κουνέλι και έγραψα κασκατζόγερο.
2: Δεν ονειρευόμουν, είχα ένα κουνέλι! Το είχα δίπλα μου!
0: Και έγινε στυφαδό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στο φίλο τον Άλεξ που συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Νομίζω έχουμε το ίδιο γούστο, αδελφέ μου. Σοκολατόπιτα ποτέ δεν μου αρέσει, ρε παιδιά, καθόλου. Προτιμώ ένα εκμεκ κανταέφι, ραβανί με παγωτό και γενικά, ρε παιδί μου, σιροπιαστό.
1: Εντάξει, έτσι, καλέ, βάλτε μια ποικιλία στη ζωή σα. Πόσο σιγά.
0: Όχι, μιλάμε όταν παίρνει τα ψάκι. Τι θα πα επίσκεψη, αυτό λέω, ρε πουλάκι.
1: Γαλακτομπούρεκο. Ωχ, ζεστό έτσι. Και μετά να το περιμένει, θα έχει κρυώσει, είναι, το, είναι ο πιο ωραίο
0: κομμάτι. Λέω, αντί για σοκολατόπιτα, τι άλλο παίρνει, τι προτιμά. Γαλακτομπούρεκο. Με κανταήφι ή φύλλο.
1: Φύλλο.
0: Όχι, ρε, κανταήφι, ρε.
1: Να έχει παπαριάσει έτσι από το σιρόπι και μετά να κάνει κράτ το πάνω.
0: Το γιανιώτικο, το ωραίο, ρε, το special.
1: Δεν φέρει γλυκό τώρα και ό,τι θέλει.
0: Θα φέρω άλλο, παιδιά, ετοιμαστείτε.
2: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
1: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
0: Και ανοίγουμε τις γραμμές στο 2-10-300-1048. Μυστικός ήχος Σοκαφέ Morning Show είναι εδώ και 104,8 ευρώ μετρητά. Αρκεί να βρείτε τι είναι αυτό εδώ που ψάχνουμε, παιδιά. Τι είναι άραγε αυτό, 2-10-300-1048. Πού πάει το μυαλό σου? Ακούγοντας αυτή τη φασαρία, τι είναι αυτό που μπορεί να είναι για να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά? Είναι ευκολάκι, πιστεύω εγώ.
1: Να. Α.
0: Αν θυμάμαι καλά, μόνο ένας έχει έρθει πάρα πολύ κοντά. Οι υπόλοιποι έχουμε ταξιδέψει σε διαφορετικά μέρη, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό, πες το, μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Άκου πολύ προσεκτικά τώρα το μυστικό μας ήχο. Οι γραμμές ανοίξανε. 2-10-300-1048.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζε σκληρή μόνα.

0: αναδρομικά. Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.

0: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
0: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
0: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
2: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. MrPhone.gr. Απάντων 37.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε αυτόν τον ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Ποιος είναι άραγε? Θα μας πει ο φίλος του ταξιάρχη. Ταξιάρχη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ταξιάρχη μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά? Άκου πολύ προσεκτικά για ακόμα μια φορά. Τι είναι αυτό, βρε ταξιάρχη?
2: Εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι είναι κινητήρας από πολεμικό αεροπλάνο.
3: Ωραία απάντηση.
1: Τώρα που έχουν παίξει και πολύ στην τηλεόραση τα αεροπλάνα και τα βλέπουμε σαν... Λες να είναι ο κινητήρας από ένα πολεμικό αεροπλάνο? Δεν είναι, ρε ταξιάρχη. Δεν είναι, ρε ταξιάρχη.
2: Δεν πειράζει,
1: ταξιάρχη, και από Δευτέρα μπορείς πάλι να ξαναδηλώσεις συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα μου. Τι είναι αυτό εδώ που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά? Για πες, βρε Κατερίνα.
4: Εμένα μου κάνει για καταστροφέας.
1: Καταστροφέας γενικώς, χαρτιών.
3: Χαρτιών, ναι, σωστά.
4: Όχι, καταστροφέας αυτός που είναι στα χωράφια και καταστρέφει τα χόρτα. Αυτό μου κάνει εμένα.
1: Αυτός που καθαρίζει και τη γη, την κάνει λίγο επειδή φεύγουν χορτάρια, φεύγουν όλα αυτά.
4: Ναι.
1: Λες να είναι τούτο και να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο?
4: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
1: Θα σου πω, βρε Κατερίνα, ότι δεν είναι αυτό.
4: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-104-8 δηλώνεται συμμετοχή. Καλημέρα, Μαρίνα.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, Μαρινάκι μου, για άκου. Τι είναι αυτό?
5: Νομίζω πως είναι το πιεστικό που πλένουμε τα αυτοκίνητα.
1: Τέλειο.
5: Λες.
1: Και βγάζει έτσι πίεση το νερό για να...
5: Έλα, Γιώργο, και θα γίνει χαμός έτσι και το έχω πάρει.
3: Τι θα γίνει άμα το πάρεις?
5: Τι θα γίνει? Θα πληρώσω το ρεύμα, Μαρία.
3: Πάρε την, κύριε Στέφανε.
1: Συγγνώμη, άμα σου έρχεται το ρεύμα 104 και 8 ευρώ, μπορώ να μου ρίξει μια μπαλαμπέζα?
5: Πολύ ευχαρίστως, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, Μαρίνα μου, για να δούμε. Είναι το πιεστικό που πλένουμε τα αυτοκίνητα? Αυτό που ψάχνουμε στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Που διώχνει και τις λάσπες. Που του βάζεις και σαπούνι άμα θέλεις και τα κάνεις όλα μαζί σε ένα. Όχι, ρε Μαρίνα.
5: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Δεν είναι, ρε Μαρίνα μου. Δεν πειράζει, όμως μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις από Δευτέρα πάλι, παιδιά. Ο μυστικός ήχος Shock FM Morning Show είναι εδώ με 104,8 ευρώ μετρητά.

0: φτιάξετε το κορμί στο παιδί σου και θα σε πάω σχολαρχείου. Να φας ό,τι θέλεις. Κερασμένα από μένα. Και να ανέβεις στο τραπέζι να ρίξεις ένα τσιφτετέ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Καλκίδας μας περιμένει το πιο ωραίο μενού. Και όχι μόνο από μενού, θα βρούμε ποικιλίες που δεν θα δοκιμάσουμε πουθενά μα πουθενά αλλού και σας τορκίζουμε αυτό. Ποικιλία 1,5 μέτρο και εκλεκτούς οι δίμετροι δεν θα βρεις πουθενά. Mm-hmm. Μόνο στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Καλκίδας και κάνεις και τα γαγουάκια εκεί στο 22-210-23-289. Και τώρα ήρθε η ώρα, κορίτσια μου, να πούμε αλήθειες.
1: Μίλα μου. Αλήθειες.
0: Θα βάλετε το χέρι στην καρδούλα σας, mm-hmm. Βάλτε το χέρι στην καρδιά και θα μου πείτε. Εγώ έχω μια έρευνα που λέει οι 5 λόγοι που οι γυναίκες προσποιούν τον οργασμό. Θα μου πείτε με το χέρι στην καρδούλα. Με το χέρι στην καρδούλα.
1: Δεν θυμάμαι από ποια πλευρά την έχω.
0: Βάλτο στη μέση, δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά, κορίτσια, ή και τα γόρια, αν έχετε καταλάβει πότε μια γυναίκα μπορεί να προσποιείται και πότε όχι. Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο σημαντικός λόγος που μια γυναίκα μπορεί να προσποιηθεί οργασμό?
1: Ποιος? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω.
0: Έχεις πάντα.
1: Να τον χτυπήσω.
0: Ερωτήσεκα.
1: Είναι δυνατόν να ρωτάς μια γυναίκα, τη γυναίκα του αδερφού σου, αν έχει πάντα. Πας καλά, καλέ. Πρωί, πρωί.
0: Ωραία. Ωραία. Χωρίς τον αδελφό μου.
1: Το αργό.
0: Με κάποιον άλλο.
1: Πες την ερώτηση τώρα για τα παιδιά και.
0: Τώρα την είπα. Πείτε μου, κορίτσια, να δω με το χέρι όμως την καρδιά.
1: Τώρα θα έρθουν 15.000 μηνύματα, δεν τα βλέπεις που έρχονται.
0: Ω, χαμός γίνεται, δεν προλαβαίνω. Ούτε ένα, καμία δεν θα στείλει. Είσαστε λίγο ποποποκοκοκο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα επιμείνω. Θα επιμείνω για ακόμη μια φορά.
1: Εσύ πόσες φορές ολοκληρώνεις.
0: Εγώ φαίνεται. Ο άντρας δύσκολα προσποιείται οργασμό. Τι να κάνουμε τώρα, γι' αυτό έχει βγει στη γυναίκα. Γιατί είσαστε πολύ καλές στην ηθοποιία.
1: Πώς φαίνεται δύσκολο. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτά τα μονοπάτια καθόλου.
0: Ας μην πάμε στον αντρικό.
1: Όχι.
0: Πάμε στο γυναικείο. Για πείτε ρε κορίτσια, 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Ένα λόγο που θα μπορέσει μια γυναίκα να προσποιηθεί οργασμό.
1: Θα μπορέσει. Δεν καταλαβαίνω.
0: Που το χρησιμοποιεί γιατί. Αυτό σας θέλω. Για ποιο λόγο προσποιείσαι οργασμό?
1: Γιατί γούτσου, γούτσου, γούτσου, γούτσου. 15-20 λεπτά βαρέθηκα κι εγώ.
0: Βαριέσαι και το δείχνεις ότι.
1: Δεν το δείχνεις. Α, δείχνεις, ναι.
0: Δεν το δείχνεις τον άλλο, τι είναι ο άλλος. Εγώ τελείωσα άμα άργησες να έρθεις.
1: Από συζητήσεις που μπορώ να καταλάβω, αυτός είναι ο λόγος, ότι έχει κουραστεί.
0: Η βαρεμάρα.
1: Έχει κουραστεί, έχει κουραστεί.
0: Έχει κουραστεί να περιμένει. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Κορίτσια, με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, με το χέρι, για ελάτε, κορίτσια. Μόνο αγόρια στέλνουν μήνυμα όμως, περίεργο.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τη φωνούλα σου ακούω. Μην είστε ποποποκοκοκο τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σάββατο βράδυ και

0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Και μου αρέσουν πάρα πολύ τα μηνύματα που έχετε στείλει.
1: Ξεσπάει ο αντρικός πληθυσμός, εγώ θα πω. Ξεσπάει. Νεύρα πολλά. Παιδιά, λέει ο φίλος.
0: Μην πει ψευδόνυμο, βάλε.
1: Ναι, βάλ του ένα.
0: Δεν ξέρω ποιο μήνυμα λες.
1: Τροφαντή Πουτίνγκα.
0: Τροφαντή Πουτίνγκα, μάλιστα.
1: Θεωρώ απαράδεκτη μια γυναίκα που από τη στιγμή που βαριέται το σεξ με τον σύντροφό της, απλά χώρισε τον, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να είσαι μαζί του από τη στιγμή που βαριέσαι και προσποιείσαι. Εντάξει. Αυτό είναι λίγο, πάμε σε ένα extreme λύση του θέματος. Δηλαδή, απλά μπορεί να έχει κρατήσει παραπάνω η διαδικασία και να βαριέσαι. Δεν σημαίνει ότι δεν τον αγαπάς και δεν τον θες τον άλλον.
0: Το πρισμένο μπιμπίκι λέει, ας πούμε, ότι είναι απαράδεκτος έναν άντρα να μην καταλαβαίνει πότε ο σύντροφός του προσποιείται.
1: Ναι, το ποιο είναι το μπιμπίκι?
0: Το πρισμένο μπιμπίκι.
1: Καταλάβατε τι προβλήματα ο ένας σκέφτεται πανακότως.
0: Αφού έχω βγάλει ένα μέσα στη μύτη.
1: Και ο άλλος με μπιμπίκια στη μύτη. Ωραία.
0: Έχω βγάλει ένα μέσα στη μύτη. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, εγώ να σας πω τους λόγους.
1: Να πω λίγο και το αμφισμένο λουλούδι. Βρε μαράκι, σε όλες μας έχει συμβεί. Γιατί πρέπει να ντρέπεσαι και
0: να
1: γιατί
0: κακό
1: λες.
0: Είναι, γιατί
1: νομίζω. Ναι, παιδιά, άμα ήταν, θα το έλεγα. Δεν.
0: Το παρδαλό κατσίκι, Γιώργο, ξέρεις γιατί οι γυναίκες προσποιούνται οργασμό? Γιατί νομίζουμε ότι σας νοιάζει. Να σου πω την αλήθεια, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν συμβαίνει, είτε είναι αλήθεια είτε είναι ψέματα. Δεν μπήκα ποτέ, μα ποτέ ειλικρινά στο σταυρό που σας κάνω να κάτσω να αναρωτηθώ αν ήταν αληθινός ή όχι.
1: Γιατί?
0: Με ενδιέφερε ότι έδειξε, έστω και ψεύτικα, ότι το χάρηκε. Εγώ χάρηκα.
1: Ωραία, η μασημένη τσιχλόφουσκα λέει, τι κατάλαβες που είσαι μοναχή και προσποιείσαι? Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
0: Το τραγούδι. Βρε μαράκι, σε όλες έχει συμβεί.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Και επίσης για να μην προσβληθούμε εμείς. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές απαντήσεις που λέτε και χαίρομαι πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Γιατί ότι οι πέντε λόγοι που μια γυναίκα μπορεί να προσποιηθεί οργασμό είναι οι εξής, παιδιά.
1: Πέντε
0: τρόπους έβγαλε η έρευνα. Λοιπόν, λέει ο πέμπτος και τελευταίος. Θα ξεκινήσω από το τέλος για να πάμε στον πιο δημοφιλής τρόπο. Ναι. Ο τελευταίος λόγος είναι ότι σχεδιάζει όταν προσποιείται οργασμό και την πάρετε χαμπάρι. Σχεδιάζει να σας παρατήσει. Το κάνει για να το κάνει, γιατί ψάχνει τον επόμενο, τον κόμενο, τον άτυχο, τον κόμενο.
1: Σιγά, καλέ, τι είναι αυτά που λες? Εδώ έχει τελειώσει.
0: Τι σου νοιάζει, εσένα δεν έχεις?
1: Όχι, δεν συμφωνώ για αυτό το λόγο.
0: Αφού το ψηφίσαν οι γυναίκες. Γυναίκες ψηφίσανε, δεν το έγραψαν οι άντρες.
1: Και εγώ γυναίκα, με μπορώ να συμφωνήσω να διαφωνήσω? Μου δίνεις αυτή την ευκαιρία?
0: Αν το κάνεις, ναι.
1: Όχι, δεν το κάνω, προχώρα.
0: Οπότε δεν σου δίνω καμία ευκαιρία. Να δώσεις καμία απάντηση τη στιγμή που δεν το κάνεις. Λοιπόν, πάμε στον τέταρτο λόγο. Είναι για να ευχαριστήσουν βέβαια τον άντρα και να μην υπάρχουν δυσάρεστες συνέπειες απογοήτευσης.
1: Αυτό είναι βασικό, ναι.
0: Είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Εσένα έχω, εσένα παντρεύτηκα, μου έχεις δωρήσει πολλαπλούς οργασμούς στη ζωή μου. Τώρα τυχαίνει.
1: Συγγνώμη.
0: Τυχαίνει κάποιες στιγμές να μην μου βγαίνει το ίδιο.
1: Εντάξει,
0: οπότε προσποιούμε.
1: Είμαστε,
0: δεν είναι κακό. Εμείς δεν το λέμε κακό, εσύ γελάς.
1: Εγώ γέλασα με τον τρόπο που το είπες.
0: Γιατί δεν έχουμε δώσει εμείς πολλαπλούς οργασμούς στον σύντροφό μας?
1: Δεν ξέρω, Γιώργο.
0: Κατά καιρούς, όταν μπορεί να συμβεί έντονα και ευχάριστα.
1: Έντονα και ευχάριστα, μίλα μου κι άλλο.
0: Δεν έχεις προσποιηθεί, δεν έχεις ζήσει προφανώς οργασμούς έντονους ευχάριστους. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πάμε στο νούμερο 3 λόγο.
1: Συνεχίζει να προσβάλλει, θα τον χτυπήσω.
0: Για να αυξήσουμε την απόλαυση το κάνουν οι γυναίκες και μπράβο σε αυτές που το κάνουν.
1: Δηλαδή.
0: Όταν υπάρχουν λίγο. Δεν ξεκινάς, ρε παιδί μου, σκληροπυρηνικά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξεκινάς και είσαι στα τάρταρα.
1: Ποια είναι τα τάρταρα?
0: Ότι σε έπιασα, σε μπούτιξα.
1: Okay,
0: πρέπει να κάνουμε αναπαράσταση για να καταλάβει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να αυξήσουμε την απόλαυση, τι σημαίνει? Ότι αρχίζω και σου δείχνω ότι ερεθίζουμε περισσότερο.
1: Μιλάμε για το τελείωμα, Γιώργο μου, όχι το ότι σου δείχνω ότι ερεθίζουμε περισσότερο.
0: Για να αυξήσουμε την απόλαυση. Σου δείχνω ότι από την αρχή εγώ είμαι φουντωμένη. Από πότε κρατιέμαι, τι μου κάνεις. Και αρχίζεις ότι δεν αντέχεις. Και έτσι ο άντρας έρχεται σε περισσότερο οργασμό και εκείνος. Το ξεσηκώνεις πιο εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Το έχετε σκεφτεί να το κάνετε?
1: Εγωίσταρη, ναι, για πες.
0: Ναι, λέει, βιάζομαι.
1: Ναι, λέω, προχώρα. Δεν αλλάζει αυτά που λέω.
0: Ο δεύτερος σημαντικός λόγος που μια γυναίκα προσποιείται οργασμό, και το είπε πριν από λίγο και η Μαρία.
1: Ευχαριστώ.
0: Όταν το σεξ είναι βαρετό.
1: Α.
0: Όταν βαριέσαι. Είναι στη φάση. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, τελείωσα.
1: Αχ, αχ, αχ, αχ, τελείωσα. Ποια γυναίκα θα το πήρε, Γιώργο?
0: Δεν ξέρω πώς είναι, για κάτω μου λίγο.
1: Ήμαρτον.
0: Για πες μου λίγο.
1: Δεν μπορώ.
0: Έλα, κάνε μου ένα ψεύτικο.
1: Α!
0: Αυτό. Η πάπια βγήκε.
1: Γιώργο, πάτσε το. Να κάνω σεξουλιάζει τα πράγματα.
0: Σιγά, μωρέ. Σιγά. Πάτσε το παπί που έχουμε στο μπάνιο. Άστο, Μαρία. Και πάμε στο νούμερο ένα λόγο. Ο πιο δημοφιλής λόγος που μια γυναίκα προσποιείται οργασμό είναι για να πείσει το σύντροφό της ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και ότι την έχει ικανοποιήσει.
1: Δηλαδή. Α,
0: Τι είπα τώρα. Τι δηλαδή.
1: Μου πήρε 2 δευτερόλεπτα. Εντάξει, το κατάλαβα, ναι.
0: Λοιπόν, και έχει να κάνει με εμάς. Να μας δείξετε ότι τελικά είσαστε, ρε παιδί μου. Είσαστε κομμάτι.
1: Άξιο.
0: Μπράβο. Άξιο. Μπράβο, αωρίρα μου, τι μου κάνει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια μαζί σου έχω δει τον Δεσπότη Παναγιώτη. Έχω δει τον Χριστό Βαντάρο, ρε παιδί μου.
1: Γιατί πρέπει με την Εκκλησία, βαρέσει κάτι άλλο.
0: Αυτά ξέρω.
1: Γιατί ρε παιδί μου,
0: γιατί υπάρχουν τα είδη οργασμού που υπάρχει και το θέμο, ο θέμο, θρησκευτικό οργασμό. Που λέει ο θέμο, ο θέμο, ο θέμο.
1: Γιατί?
0: Δεν του ξέρει του τα είδη οργασμού.
1: Τσόκο.
0: Θα τα μάθετε σε λίγο. Συνεχίζουμε, part 2.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Νέο τραγούδι.
6: Ρίτα, Ρίτα.
4: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Πού το πιμέρι.
7: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
8: Και αυτό παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
8: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 2221-051-601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
10: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
11: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
12: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
11: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
12: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
11: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262-057-003.
13: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
14: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
13: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
15: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
16: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
17: Χαμός το Sad Games.
16: Τόσο δυνατά?
17: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
16: Καλά, τόσο μπροστά?
17: Έλα και θα το νιώσεις.
16: Έρχομαι.
17: Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
18: Gadget Experts, ρε παιδιά.
19: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
20: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
0: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
1: Αχ, yeah.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
7: Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και θα πας, ξέρεις που θα πας σήμερα
0: πού
1: Παρασκευή,
0: θα
1: φυσικά στην πινσταρία του Αλιμπινίση να κάνεις την καλύτερη σου παραγγελία. Γιατί θα βρεις και τον Do Vegan Burger, θα βρεις και ωραίες πίτσες και καταπληκτικές πίτσες με ό,τι γεύση μπορείς να φανταστείς. Πίτσα πεπερώνες, σου λέω να το δοκιμάσεις, δεν έχει ξαναφάει καλύτερη. Και πάρε και μία καρμπονάρα, είναι ο καλύτερος μου συνδυασμός. Καρμπονάρα, μακαρονάδα, πεπερώνι, πίτσα και σκορδόψωμο. Πολύ ωραία, τα βρίσκεις όλα συμμαζεμένα και σε πάρα πολύ καλές τιμές στην πινσαρία του Αλιμπινίση. 22, 2, 10, 25, 20 και έχουν αρχίσει τα σάλια μου να τρέχουν.
0: Λοιπόν, και μιλάμε για οργασμούς γεύσεων, εμεί θα πάμε στους άλλους οργασμούς. Εκεί που είπαμε part 2, τα ίδια οργασμών. Εγώ θα λέω το είδος οργασμού, εσύ θα μας κάνεις τον τρόπο.
1: Χάλια είμαι στους τρόπους.
0: Δεν πειράζει, γελάσουμε τουλάχιστον. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα είδη οργασμού, όπως ο θρησκευτικός που είπαμε νωρίτερα, ποιος είναι.
1: Ω Θεέ μου.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Ω Θεέ μου.
0: Δεν είναι τραγούδι.
1: Ω Θεέ μου. Θεέ μου. Α, περίμενε. Θεέ μου, σε παρακαλώ.
0: Τι παρακαλώ, δεν είναι γράμμα στον Άγιο Βασίλειο.
1: Ναι, Θεέ μου.
0: Ωραία, πάμε στον γεωγραφικό οργασμό.
1: Πού πάω? Βρες τον, δυτικό ανατολικά. Κάσε λίγο αριστερά πάνω.
0: Ο οργασμός αυτοκτονίας.
1: Με τελείωσες. Με σκόντες.
0: Ο οργασμός της δολοφονίας.
1: Εγώ είμαι δολοφόνος. Αυτό ο άλλος είναι δολοφόνος.
0: Ναι, ρε, ο άλλος.
1: Πιου, πιου, πιου.
0: Τι είναι που κάνει σεξ, του κάνει πιου, πιου, πιου.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτά που.
0: Θα χωρίσετε γιατί όταν παίζετε με πιστόλια είναι μπαμ, μπαμ, μπαμ.
1: Γιώργο, δεν έχω ιδέα.
0: Ο γεωγραφικός οργασμός είναι. Εδώ, εδώ, εδώ,
1: εδώ.
0: Εδώ, σου δείχνω, εδώ, το χέρι μου κοίτα. Ο θρησκευτικός είναι ο Θεέ, ο Θεέ.
1: Έτσι θα πει.
0: Τη αυτοκτονία είναι πεθαίνω. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ ακριβώς.
1: Τι έγινε, καλή, πεθαίνω.
0: Ο οργασμός της δολοφονίας είναι αν σταματήσει, σε σκότωσα.
1: Ποια γυναίκα λέει αν σταματήσει, σε σκότωσα.
0: Αυτή που κοντεύει να φτάσει και δεν έχει φτάσει.
1: Καλή, τι λέτε στο κρεβάτι σας.
0: Εσείς τι λέτε στο κρεβάτι.
1: Μαρία, σε Μαρία, σε σκότωσα. Ποιος λέει αν σταματήσει, σε σκότωσα. Ποιος.
0: Το λένε, το λένε, το λένε. Ο θετικός οργασμός ποιος είναι.
1: Ο θετικός.
0: Ναι. Ναι.
1: Συν, συν, συν, συν.
0: Ναι, σου λέω μια ώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ο αρνητικός.
1: Α, μείον, μείον, όχι, όχι.
0: Με το μείον, συν, συν. Με ένταση δουλεύει το δικό σου το κομπιουτεράκι. Πάλε συν. Δεν θα πω τους άλλους. Τη Δευτέρα.
1: Γιώργο, Γιώργο.

0: νομίζω ότι πρέπει να πω στον Νίκο Απέργη να το κάνει και ακόμα μία διασκευή το τραγούδι αυτό.
1: Όχι.
0: Ναι. Βγαίνει πολύ ωραία, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μοναδικό κουιζάκι και σήμερα για να κερδίσετε ωραία δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Γουστάρετε?
1: Ναι.
0: Ωραία, θα ρωτήσω πρώτα τη Μαρία.
1: Ναι.
0: Να δω αν το ξέρει. Τη σαλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
1: Γιώργο!
0: Η βελόνα κυκλοστίνει, πού πήγε το μυαλό σου? Έλα Παναγία μου. Από τον κόλο την
1: κρατώ. Γιώργο!
0: Τι έκανα?
1: Έλα ρε Γιώργο.
0: Ωραία, από τον πάτο την κρατώ.
1: Γιώργο!
0: Από τον ποπό την κρατώ και στο στόμα τη φιλώ. Τι είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Η κούπα. Την κρατάς από κάτω και πίνεις. Πάμε παιδιά στο δικό σας. Θέλω να δω πονηρά μυαλά. Τεντωμένη την εβάζεις, ζαρωμένη την ευγάζεις.
1: Είμα τον είναι? Θεέ μου.
0: Είπε η Μαρία. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Πόσους νικητές θέλεις?
1: 3.
0: 5. Λοιπόν, απάντησε στο κουιζάκι της ημέρας και σήμερα για τη Λιγόρα και την Γεωργίτσα. Τεντωμένη την εβάζει, ζαρωμένη την ευγάζει. Τι είναι, πανεύκολο, παιδιά. 5 τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αν απαντήσουν σωστά, μόνο στο Viber 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τεντωμένη την εβάζει, ζαρωμένη την ευγάζει.

0: αύριο να πάω να μείνω στο εξοχικό του να γνωρίσω τους γονείς του.
1: Πόσο χρονών είναι?
0: 29. Δεν ξέρει τι έχει, ε! Α, σας πω σε λίγο, παιδιά, το νέο μου φλερ, το νέο μου αμόρε, με χάσατε, να ξέρετε. Εσείς που είχατε μία. Έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι μπορείτε να με είχατε, με χάσατε. Θα σας πω σε λίγο τι έγινε, γιατί τώρα πρέπει να πάω στο Optics Poly να πάρω γυαλιά. Πώς θα πάω, έτσι, επίσκεψη Ρουφιάνα, να μην βάλω ένα καινούργιο γυαλί. Mm-hmm. Τώρα ξέρω ότι αυτοί δεν ξέρουν τι έχουν, να μην πάρω ένα Gucci, ένα Armani, μια μάρκα γυαλί.
1: Θα είστε πολύ στο εξοχικό?
0: Δεν ξέρω, αγάπη μου, απλά μου λέει έλα Σαββατοκύριακο στο εξοχικό να γνωρίσει τους γονείς μου. Θα έρθω, παιδάρε μου, του λέω κι εγώ. Και θα πάω στο Optics Poly να πάρω γυαλί.
1: Καμία ντροπίεση.
0: Καμία. Λοιπόν, και θα πάρω και Armani και Gucci, γιατί δεν μπορώ να πάω έτσι κουλή. Θα πρέπει να βάλω και ένα ωραίο γυαλί. Και πού θα το βρω φθηνά? Μόνο στα Optics Poly με 60% έκπτωση, με διαβαθή αυλίδος Κανάρι 7. Μόνο εκεί θα βρεις γυαλί επώνυμο, ωραίο, που θα πούνε οι άλλοι καλά. Πρέπει να δώσεις μια περιουσία. Όχι, αγάπη μου. Οι φίλοι μου, η πόλη κάνει τις καλύτερες τιμές. Optics Poly Κανάρι 7, βαθύ αυλίδος, θα βρεις τα πιο ωραία γυαλιά. Α, και πολύ εστιακά. Βλέπεις κοντά και μακριά, με ένα γυαλί μην κουβαλάω, μην κουβαλάω, ρουφιάνω 200 γυαλιά. Ένα. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, γνώρισα ένα τεκνό. Εντάξει.
1: Τι έγινε? Αχ,
0: ερωτεύτηκα. Βγαίνω, αγάπη μου, δεν κάθομαι σπίτι μου εγώ και κλαίω τη μοίρα μου. Είμαι όλη τώρα, εγώ γυρνάω. Δεν είμαι από εδώ και από εκεί. Πώς θα γνωρίσω κόσμο?
1: Σωστά.
0: Πήγα σε ένα μπαράκι, γνώρισα ένα τεκνό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Ήμασταν με μηνύματάκια και μου λέει, σε θέλω, σε ποθώ, θέλω να έρθει Σαββατοκύριακο σπίτι μου.
1: Μάλιστα.
0: Να γνωρίσει ο δικό μου. Εννοείται, παιδαρέ μου, του λέω, εγώ θα έρθω. Λοιπόν, ετοιμαστά, σας θα πω τα άλλα, ναι, όταν γυρίζουμε από Δευτέρα.
1: Αλήθεια τώρα. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Τι διαφορά ηλικία έχεις με τους γονείς του πέδαρου?
0: Δεν τον ξέρω.
1: Α, τέλος πάντων, μην βγείτε φίλοι με τους γονείς του πέδαρου.
0: Πρέπει να βάλω κάτι συγκεκριμένο, μια συμβουλή, να δώσετε και σε μένα τη χρειά.
1: Ένα ταγιάρ στην ηλικία σου.
0: Γιατί, Μαρή?
1: Μπορεί με τον 29χρονο.
0: 27χρονο.
1: 29χρονο είπες προηγουμένως.
0: 29 είπα. Μικροδείχνει. Δώστε καμιά συμβουλή, ρε παιδιά. Τι να βάλω, πώς να πάω, τι γλυκά να πάρω.
1: Ξέρω. Να μην πας.
0: Γιατί, μωρή?
1: Μην πας.
0: Θα σας φέρω νέα τη Δευτέρα.
1: Ναι, πολλά νέα μην μας φέρεις και μην μας έρθεις με κανένα μαύρο μάτι.
0: Γιατί?
1: Μωρή, πόσα χρόνια τον περνάς?
0: 3.
1: Τώρα τριαντάρισες.
0: Εγώ θέλω τη συμβουλή σας και άλλη με αποτρέπει. Παιδιά, τι γλυκά να πάρω να πάω τώρα στους ανθρώπους?
1: Κάτσε να θυμηθώ λίγο τι είχαν στην εποχή σου.
0: Κόλυβα! Κόλυβα να πάω! Αϊ, παράτα με! Ήθελα κι εγώ να μοιραστώ κάτι με μια φιλενάδα. Τα νέα τη Δευτέρα. Φιλάκια!

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο το Coupe Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει και θηλυκά. Pixies Cuts Only. Strange man, strange man. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχει.
6: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Οχ, έσπασε η οθόνη!
8: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Avaton 37.
9: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
14: Γιώργος και Μαρία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπίσω.

0: λαλαλα.
1: Αναλούμε και σήμερα, παιδιά, με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα μας φέρνει η Μαρία, αγαπημένο μας παιχνίδι, και εμείς θέλουμε να τραγουδήσουμε και να καταλάβουμε βέβαια πρώτα το τραγούδι. Είσαι έτοιμη σήμερα? Παίζω και εγώ μαζί σας, παιδιά, δεν γνωρίζω τίποτα. 2-10-300-104-8, μόλις καταλάβεις το σημερινό μας λαλαλα. Με το 1, με το 2, με το 3 και...

0: χαρούμενο για Παρασκευή.
1: Λα. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,
0: χτυπιέται και όλος, χάνεται.
1: Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,
0: η δικιά μου μοίρα είναι σε κατεμένη.
1: Γιώργο, Γιώργο.
0: 2-10-300-104-8, ελάτε παιδιά, είναι εύκολάκι.
2: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία.

0: 2-10-300-104-8 για ελάτε ρε παιδιά. Το σημερινό τραγούδι από ό,τι στέλνετε μηνύματα και στο Viber λέει απίστευτη εκτέλεση του τραγουδιού.
1: Θα φύγουμε από εδώ αν δεν βγει κάποιο να τραγουδήσει Καζαντζίδη.
0: Γιατί δεν μας λες και ποιο τραγούδι είναι να τελειώνουμε.
1: Το είπες
0: δηλαδή.
1: Εσύ Γιώργο μου.
0: Δεν το είπα, εγώ το είπα λίγο από μέσα
1: εδώ.
0: Μου. Πάμε ακόμα μια εκτέλεση, έλα ένα, δώσε. Δύο, τρία και...
1: Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
0: Πάρτε, σώστε με.
1: Λα, λα, λα, λα, λα.
0: Να πάρω εγώ.
1: Λα, λα, λα, λα, λα. 2-10-300-104-8. Λα, λα, λα, λα.
0: Δεν ξέρω το Καζαντζίδη σταματάει το τραγούδι για να πει το τηλέφωνο.
1: Γιώργο, είμαι έτοιμη να σε χτυπήσω.
0: Να πάρω εγώ να κάνω το μικρό γιουράκι. Και να πω ότι ο μπαμπάς μου το αφιερώνει στη μαμά μου. 2-10-300-104-8. Ελάτε παιδιά, εκτελέστε και εσείς τη Μαρία. Πάρτε τηλεφωνά και τραγουδήστε το λαλαλα. Μοναδικά δώρα σε περιμένουν, παιδιά, εντάξει.
1: Δεν θα κλείσει έτσι η Παρασκευή μου.
0: Τι να κάνω ρε Μαρία, εγώ.
1: Όχι, φταίω. Γιώργο. Να πεις ότι είναι πολύ δύσκολο το τραγούδι.
0: Πανδύσκολο το, δεν μπορώ να το βρω με τίποτα. Τι να κάνω ρε Μαρία, έτυχε σήμερα ο καλλιτέχνης να μην έχει ρέντα.
1: Με το Καζαντζίδη να μην έχει.
0: Όχι, με σένα λέμε. Τι δουλειά έχει ο Στέλιος τώρα σε αυτό το κομμάτι δηλαδή μαζί σου. Το εκτέλεσες κανονικά. Δυστυχώς παιδιά, πάρ' το Μαρία μου δικό σου. Δεν πειράζει γιατί δεν το βρήκε κανένας. Δεν πειράζει Μαρία μου, συμβαίνουν και αυτά. Ζωντανές εκπομπές είμαστε. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν πειράζει, μην κάνεις έτσι. Μην κάνεις. Πες το πάλι τη Δευτέρα. Απ' την ξενιτιά μας παίρνουν για να μας πούνε Καζαντζίδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, το όνομά σου?
2: Γιώργο, είμαι ο Αλέξανδρος. Μιλάμε μέσω Viber, καθημερινός.
0: Έλα ρε Αλέξανδρε, σώσε
2: από την... Μόναχο.
0: Σώσε την κατάσταση, τραγούδισε μου το λαλαλα της Μαρίας σήμερα.

0: εσύ. Μπράβο, Αλέξανδρε.
1: Το σώσε, ρε Αλέξανδρε. Μα είσαι φίλο, είσαι αδελφό. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Μείνε στη γραμμή και το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα σώσανε.
2: Κρίμα να μην το ακούσουν.
1: Ορίστε. Προτιμώ να ακούω τον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί έχουμε κουιζάκι. Κουιζάκι το οποίο τρέχει, τρέχει, τρέχει και σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Έχουμε 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αρκεί να δώσουν τη σωστή τους απάντηση, γιατί έχω πάρει πάρα πολλές λανθασμένες απαντήσεις. Τεντωμένη την ευάζεις, ζαρωμένη την ευγάζεις. Τι είναι? 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματάκια στο Viber.
3: Με
4: καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
4: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Είναι
1: καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και έχουμε ένα κουιζάκι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Τεντωμένη την ευάζεις, ζαρωμένη την ευγάζεις. Πολλές λίγες λάθος απαντήσεις και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Πολλές λίγες.
1: Τι είναι αυτό που βάζεις τεντωμένο και το βγάζεις ζαρωμένο? Η κάλτσα. Παλιό καλό και αγαπημένο.
0: Η κάλτσα. Γιο...
1: ναι. Τη βάζεις και τεντώνει, την βγάζεις και ζαρώνει. Τι δεν καταλαβαίνεις, δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σου, Μαρία μου, πάλι για ακόμα μια φορά. Συγχαρητήριά μου στον Γιώργο, στον Κωνσταντίνο, στον Λεωνίδα, στην Κανέλα και στον Γιάν που κερδίζουν μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Αν ενημερωθείτε μέσω του Viber, πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας.
0: Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχει έντονη κοινωνικότητα, ξαφνικές εξελίξεις και διάθεση για εξόδους, αλλά και αρκετή νευρικότητα στις σχέσεις. Πιο ζώρικα θα περάσουν το σουκού Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.
1: Όλοι σε ένα μάξι.
0: Κρύε. Έχεις ενέργεια, εξόδους πολλές και κοινωνικότητα να είναι και ανέκδοτο.
1: Θα μπορούσε να ήταν ανέκδοτο.
0: Αλλά δεν το καταλαβαίνουν τώρα που θα είμαστε
1: τι
0: μέσα.
1: Τι κάνει ένας Σκορπιός, ένας Υδροχόος και ένας Λέων στο αυτοκίνητο, ταξιδεύοντας για Θεσσαλονίκη?
0: Κρύε. Έχεις ενέργεια, εξόδους και κοινωνικότητα. Πρόσεξε μόνο παρορμητικά λόγια ή κινήσεις. Το σουκού σου ένα 8. Ταύρε. Αλλαγές και απρόβλεπτα γεγονότα σε κουράζουν. Μην προσπαθείς να ελέγχεις τα πάντα. Το σουκού σου ένα 6. Δίδυμε. Είσαι σε διάθεση επικοινωνίας, φλερτ και βόλτας. Το Σαββατοκύριακό σου ένα 8. Καρκίνε. Το Σάββατο θέλεις κόσμο, την Κυριακή ηρεμία. Άκου τι χρειάζεσαι. Πραγματικά το σουκού σου ένα 7. Λιονταράκια μου. Μικρές εντάσεις στις σχέσεις, στις συνεργασίες. Μην μπει σε παιχνίδια εγωισμού. Το σουκού μας ένα 6. Παρθένε. Καλή στιγμή για ξεκούραση και οργάνωση. Βρίσκεις ισορροπία και χρόνο για εσένα. Το σουκού σου ένα 8. Ζυγέ. Φλερτ έξω και όμορφες στιγμές σε ανεβάζουν. Η διάθεσή σου αλλάζει αισθητά. Το σουκού σου ένα 8. Σκορπιέ. Συναισθηματική ένταση και πίεση σε κουράζουν. Μην τα κρατάς όλα μέσα σου. Το σουκού σου ένα 6. Τοξότη. Εκδρομές, παρέες και αυθόρμητες αποφάσεις. Ιδανικό Σαββατοκύριακο για να ξεφύγεις. Το σουκού σου ένα 8. Εγώκερε. Ασχολείσαι με πρακτικά ή οικονομικά θέματα. Μην ξεχάσεις να χαλαρώσεις λίγο. Το σουκού σου ένα 7. Υδροχόε. Είσαι στο επίκεντρο αλλά με αρκετή ένταση. Το σουκού σου ένα 7. Ψαράκια. Η Κυριακή σε ευνοεί ιδιαίτερα συναισθηματικά. Το σουκού σου ένα 8.
2: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaners στο σχηματάρι. 2262-057-003.
8: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
9: Αβίν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Destral ABE. Αφή Δεδούσεις.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22950 35005.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
14: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
15: Την Κυριακή, 10 Μαΐου, η Εθελοντική Επιτροπή Αιμοδοσίας Γεώργιος Ψαθάς του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων σας καλεί στην 21η Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 στο Γυμνάσιο Ψαχνών. 10 λεπτά από το χρόνο σας μπορούν να σώσουν μια ζωή. Η αιμοδοσία είναι ανεκτίμητο δώρο για τον συνάνθρωπό μας.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Η αλήθεια είναι ότι όταν έρχεται Παρασκευή, το ζούμε λίγο διαφορετικά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 8 του Μαΐου. Φυσικά είμαστε εδώ και σήμερα, Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, δυναμώνει σε ένταση. Πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Τα πέντε πράγματα για να έχεις την τέλεια σχέση και τον τέλειο σύντροφο. Λοιπόν, νούμερο 1. Βρες έναν άντρα που να σε κάνει να γελάς, να χαμογελάς. Να έχει χιούμορ και να σε κάνει να γελάς. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
3: Πολύ σημαντικό.
2: Βρες έναν άντρα που να έχει καλή δουλειά και να ξέρει να μαγειρεύει.
3: Ναι.
2: Δεν είναι κακό. Βρες έναν άντρα που δεν θα σου πει ποτέ μα ποτέ ψέματα και θα είναι πάντα ειλικρινής μαζί σου. Βρες έναν άντρα που θα σε φροντίζει και θα σου κάνει όμορφα δώρα χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο. Βρες έναν άντρα που θα είναι καυτό στο κρεβάτι και θα προσπαθεί να σε ευχαριστεί πάντα εσένα πρώτα.
3: Τι ωραία που
2: Και σημαντικό, κορίτσια, να φροντίσετε αυτοί οι πέντε άντρες να μην βρεθούν μεταξύ τους.
0: Ορίστε. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ακούω.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Κλασικά, Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22-21-0-80-853.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 2610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
9: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
10: Προσέχουμε.
9: Προνοούμε.
10: Προτιμάμε Vision Pro.
9: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
10: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41. Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί.

0: Πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα πας.
3: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Νέο τραγούδι.
5: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
3: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Είστε έτοιμοι?

Δικαίωση, δικαίωση. Το μόνο που έχω να πω για όλες εμάς τις γυναίκες, γιατί παιδιά έχει βρει έρευνα που λέει ότι ο εγκέφαλος ενός άντρα δεν έχει οριμάσει πλήρως μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Κάποιοι έχετε ακόμα. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, σας αγαπάμε και έτσι. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πάμε να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερη μουσική. Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Ο σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Αυτός είναι.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι. Ο Σοκ FM 104,8.

0: Και κοίτα τώρα, δεν ξέρω για σένα. Πάντως, εγώ όταν είμαι σπίτι μου θέλω να είμαι άνετη. Και αν ψάχνεις τις πιο άνετες μπιτζάμες και τις πιο ποιοτικές, θα τις βρεις στο Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Είναι οικογενειακή επιχείρηση με προσωπική εξυπηρέτηση και επιλογές πραγματικά για όλη την οικογένεια. Και για τον άντρα σου, και για εσένα και για το παιδάκι σου, θα βρεις πραγματικά τα πάντα. Μην ξεχνάς ότι αυτή την εβδομάδα τρέχει έκπτωση 50% σε επιλεγμένους κωδικούς σλόγγι χωρίς ραφές και είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να έχουμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Unicorn Κριεζό του 41 Χαλκίδα.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός ιματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ιματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262 057 003.
6: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες? Δεν άκουσα.
11: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
9: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
13: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
17: Gadget Experts, ρε παιδιά.
18: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
19: Χαμός το Sad Games.
18: Τόσο δυνατά?
19: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
18: Καλά, τόσο μπροστά?
19: Έλα και θα το νιώσεις.
20: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
21: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
22: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 22-21-0-77-77-2.
23: Για το πάρτι του μικρού.
24: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
24: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
24: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
24: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα με ακόμα περισσότερη μουσική και φυσικά Σοκ FM με 104,8 δυναμώνεις. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Έχουμε γιορτούλα και σήμερα, 8 του Μαΐου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αρσένιο, στον Αρσένη. Στην Αρσενία, στο Θεολόγο, στη Θεολογία. Στο Μίλιο, στη Μιλιό, αλλά και στην Κασιόπη. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Δυναμώνεις και σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πείτε, πριν αποκαλυφθεί το Everest, ποιο ήταν το πιο ψηλό βουνό στον κόσμο? Για να δούμε.
2: Ο Όλυμπος.
3: Όχι.
2: Γιατί οι Έλληνες τα ανακαλύψανε όλα.
3: Όχι.
2: Ποιο ήτανε?
3: Το Everest. Απλά δεν το είχαν ανακαλύψει ακόμα.
2: Με ενοχλείτε όλοι σας πάρα πολύ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
10: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
11: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια, είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Κατάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

Και άκου τώρα την πιο παράξενη είδηση από τη Σουηδία μας έρχεται. Η Σουηδία, παιδιά, έφτιαξε ένα μηχάνημα όπου κοράκια, λέει, ανταλλάσσουν σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Τι πιο έξυπνο, τι πιο εύκολο και δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις τίποτα. Να έρθει και κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα, θα ήθελα, παρακαλώ. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Στείλε μου το μήνυμά σου για την πιο περίεργη είδηση που άκουσες εσύ σήμερα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Και πες μου τώρα αν εσένα σου φτάνουν τα μαγιό που έχεις ή αν θέλεις να πάρεις κάτι καινούριο. Γιατί εγώ κάθε χρόνο ένα καινούριο μαγιό, παιδιά, το ψωνίζω. Αν ψάχνεις για το τέλειο μαγιό, υπέροχη εφαρμογή Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, θα βρεις άπειρες επιλογές για σένα, για το σύντροφό σου ή για το παιδάκι σου. Θα βρεις πάρα πολλά γνωστά brands, ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και οι άνθρωποι εκεί θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά αυτό που σου ταιριάζει και αυτό που σου πηγαίνει. Μην ξεχνάς 50% έκπτωση αυτή την εβδομάδα σε επιλεγμένους κωδικούς λόγκι χωρίς ραφές. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
6: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Ξηρό-λευκό, ροζέ ή ημίγλικο. Τα κρασιά πετριές σας. Θα τα βρεις στον Τριαντάφυλλο Κολάρο.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Είναι γεγονός ότι όταν έρχεται η Παρασκευή είναι και το τέλος της εβδομάδας, γιατί μετά το υπόλοιπο που ακολουθεί είναι μόνο έξοδοι, υπέροχες μέρες με φίλους, με συγγενείς, μόνοι μας, ταξίδια, βόλτες κλπ. Τώρα που ανοίγει ο καιρός δεν θέλεις τίποτα άλλο. Σο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου, αν έχεις και την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, πραγματικά τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι. Δυναμώνεις ένταση, 7 τραγούδια στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, έρχονται αμέσως τώρα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι τώρα ένας ψηρικάς και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορείς να χωριμένος ρε μπαμπά. Τι έγινε γε μου, λέει ο πατέρας. Τι έγινε κανακάρι μου, τι έγινε πουλάκι μου. Άρα μπαμπά στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια με φωνάζουν μαφιόζο. Καλά του λέει γε μου, καλά γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε. Θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο ρε μπαμπά, κάντο να φανείς ένα τύχημα.
2: Γιώργος
0: και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παιδιά, το γυαλί δίνει πάρα πολύ στο στυλ και εννοείται ότι δεν πρέπει να το διαλέγεις βιαστικά. Για τα τέλεια γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως που να τα βλέπεις, να σου πηγαίνουν, να είναι τέλεια πάνω σου, Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, άπειρες επιλογές. Θα βρεις τα πάντα, θα βρεις αυτό που πραγματικά θέλεις και σου πηγαίνει. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα, 22-21-0-80-853.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
0: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
0: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς,
0: παρακαλώ,
1: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Κάθε δημιουργία κρύβει τη δική της ιστορία. Και γράφεται εδώ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Αβάντων 37.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
11: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
12: Προσέχουμε.

0: Pro νοούμε.
1: Προτιμάμε Vision Pro.
0: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
1: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
4: Είστε έτοιμοι?
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Καλά, άμα δεν δίνουμε βάση στο τι βάζουμε πάνω μας από την άποψη εσώρουχα, μπιτζάμες ή μαγιό, τότε σε τι δίνουμε, παιδιά. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα θα βρεις τα πιο ποιοτικά, άπειρα γνωστά brands, υπέροχοι άνθρωποι εκεί να σε βοηθήσουν, να σε κατευθύνουν, να διαλέξεις αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι και σου πηγαίνουν, είτε για σένα, είτε για τον σύντροφό σου, είτε για το παιδάκι σου. Μην ξεχνάς, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μείον 50% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς λόγοι χωρίς εραφές. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα.

0: ξέρω όλα τα αγαπημένα σου. Άκου το επόμενο. Shock FM 104,8.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει Σαββατοκύριακο και να σε αφήσω χωρίς τα ζωδιακά μας. Θέλω όμως να είσαι ψύχρεμος και με καθαρό μυαλό. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ευκαιρίες σε σχέσεις και οικονομικά, αλλά όχι για βιαστικές κινήσεις. Ό,τι είναι να κάνεις, κάντο με σκέψη. Το μόνο που δεν θέλω να σκεφτείς είναι το δωράκι που θα κάνεις στη μανούλα σου. Ένα τριαντάφυλλο, ένα λουλουδάκι, παιδιά, είναι η πιο όμορφη κίνηση, γιατί την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Στο καφέ με 104,8, ό,τι και να κάνεις, όπου και αν πας, λαλαλα radio για να μας παίρνεις μαζί σου πάντα και παντού.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα. Ρίτα.
2: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα μετάδοση μόνο στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
8: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
9: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
8: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
9: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262 057 003.
10: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
11: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυριά που δεν βρίσκεις αλλού, όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας, αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
12: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
13: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
13: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
13: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
13: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
13: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
14: Gadget experts,
15: gadget experts, gadget experts for baby.
14: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
15: Χαμός το Sat Games.
14: Τόσο δυνατά?
15: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sat Games απογειώνεται.
14: Καλά, τόσο μπροστά?
15: Έλα και θα το νιώσεις.
16: Έρχομαι. Sat Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
17: Μαμά, θέλω περιποίηση.
18: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
17: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
18: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
19: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
20: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
21: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
24: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
24: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
24: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
24: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μου φέρει η Μαρία τον Πάμπλο Νερούδα και ανοίγω στην τύχη τώρα μια σελίδα και ό,τι όπου πέσω.
2: Όπου πέσεις,
1: είπες είναι ερωτικό απείματα.
2: Είναι αφατολία, παίξε ερωτικά απείματα.
1: Εν όλα σωνέ εντερμένος.
3: Πολύ καλό.
1: Αρομπάρ, Εσκομπάρ, ούν αρώμα Φλωρίντα. Καλημέρα στη φίλη την Κριστίνα που λέει Γιώργο και τον Νερούδα και την ισπανική γλώσσα που εκτέλεσε σε ψυχρό. Έχεις μεγαλώσει, έχεις τη γίνει τούμπανο.
2: Τι λες ρε, τούμπανο λέει ο Νερούδα. Τούμπανο λέει ο Νερούδα. Έχω πέσει στο πάτωμα λέει η Θεοδώρα της δουλειάς και κλαίω από τα γέλια. Καλημέρα Γιώργο, είσαι έτοιμος για βραδινή αργά εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Όσο πιο αργά μισή γίνεται.
4: Γιώργο, πες μας και ένα από Οδυσσέα Ελίτη να δούμε τη διαφορά.
2: Δεν αντέχω άλλο. Θα φύγω.
1: Μαρία μου, τα χείλη σου. Βελούδινες τουλίπες.
2: Ευχαριστώ.
1: Φαντάζομαι θα κάνουνε τις πιο ωραίες.
2: Τι.
1: Πίτες.
2: Τα χείλη μου.
1: Ας μην πω το άλλο.
2: Πας καλά.
1: Θα μας κυλήσουν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
8: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avanton 37.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
14: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
15: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaner στο σχηματάρι 2262-057-003.
5: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
8: Όταν οι άλλοι απλά μιλούν, εμείς δημιουργούμε στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: C'est toi que je veux.
12: Le cinéma.
13: Your life belongs to
12: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Την Κυριακή, 10 Μαΐου, η Εθελοντική Επιτροπή Αιμοδοσίας Γεώργιος Ψαθάς του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων σας καλεί στην 21η Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 στο Γυμνάσιο Ψαχνών. 10 λεπτά από το χρόνο σας μπορούν να σώσουν μια ζωή. Η αιμοδοσία είναι ανεκτίμητο δώρο για τον συνάνθρωπό μας.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας άντρας και πάει να ληστέψει μια τράπεζα. Μπαίνει μέσα στην τράπεζα με το όπλο, το βγάζει, πάει στο ταμείο και λέει τα λεφτά. Όλα τα λεφτά σα τώρα, να μην γίνει χαμός, μη σε σκοτώσω. Τι να κάνει, ταμεία τα βγάζει και του τα δίνει όλα. Όπως τα μαζεύει αυτό τα χρήματα, κοιτάει δεξιά του και βλέπει έναν τύπο και του λέει: είδες το πρόσωπό μου? Ναι, λέει, το είδα. Μπαμ! Του σκοτώνει η ακαριέα. Γυρνάει από την άλλη πλευρά και βλέπει ένα ζευγάρι. Πάει στον άντρα και του λέει: δεν πιστεύω να είδες το πρόσωπό μου. Εγώ, κύριε, λέει, δεν είδα τίποτα. Αλλά τα είδε όλα η γυναίκα μου.
2: Γιώργο! Έλα ρε Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη! Τι είπες, δεν άκουσα!
3: Άστο!
4: Αυτό πάει πολύ άσχημα! Πάμε Optics Poly!
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
9: Είστε έτοιμοι?

0: με τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Shock FM 104,8. Ποιο είναι το κόμμα? Είναι αυτό που μπαίνει ανάμεσα στο 4 και στο 8.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκια. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
8: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός σηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262 057 003.
9: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Avadon και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει?
10: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221 077 77 2. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
11: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
12: Destral Δεδούσης. Το έχει.
11: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
12: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
11: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
12: Destral. Το έχει.
11: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
12: Είπαμε. Destral. Το έχει.
11: Και κάτι για τον κήπο.
12: Το έχει πριν το ζητήσεις.
11: Destral AVE, αφή Δεδούση.
12: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
11: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
12: Τηλέφωνο 22950 35005.
13: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
14: Χαμός το Sad Games.
13: Τόσο δυνατά?
14: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
13: Καλά, τόσο μπροστά?
14: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι.
14: Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
15: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
2: Gadget experts, παιδιά.
16: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ναβαμπή. Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Η σύζυγος ενός άντρα δολοφονείται από έναν μανιακό δολοφόνο. Αυτό το ζευγάρι είχε και έναν γιο, ο οποίος όμως εξαιτίας μιας ασθένειας είχε το δεξί του άκρο μεγαλύτερο από το αριστερό.
2: Ναι.
1: Σε μία φάση ο γιος του απαγάγεται από έναν κακοποιό και αυτός με τη βοήθεια μιας γυναίκας που πάσχει από ψυχική διαταραχή πρέπει να διαιρήσουν πολλά μίλια για να τον βρουν. Ποια ταινία είναι?
2: Θέλω να τη δω κι εγώ αυτή την ταινία.
1: 100% την έχεις δει.
2: Την έχω δει.
1: Ναι.
2: Ταινία δράσης ψάχνω.
1: Ψυχολογικό θρίλερ.
2: Ψυχολογικό θρίλερ. Δεν έχω δει πολλά. Το βλέπω το θάνατό σου.
1: Όχι, ψάχνοντας τον Νέμο.
2: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM με 104,8.
3: Σοκ FM με 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο. Τέρμα.

0: διώξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
3: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της. Αντωνόπουλο.

0: Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
2: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο MrPhone.gr. Avanton 37.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
9: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+, για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-73-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σε μόνο μία συχνότητα.
1: 7.0.4.8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104.8. Ακούστε.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
6: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο διαλέγουμε μόνο αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
5: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά, έμεινα.
6: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
5: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
6: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι ένας τύπος που λέτε και πάει για εξομολόγηση στον πάτερ. Μπαίνουν στο εξομολογητήριο και του λέει: Πάτερ, πάτερ, πάτερ, έχω θέμα, πάτερ. Όλη την ώρα ακούω μια φωνή να μου λέει: Τι να κάνω, πάτερ. Λέτε να είμαι δαιμονισμένος, πάτερ. Όχι, όχι, τέκνον μου, δεν είσαι δαιμονισμένος. Παντρεμένος είσαι,
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Μάτια.

0: διάθεσιμο το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Τζάμπο. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας.

0: Επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε χαλκίδα και νέα λάμψακο. Κλείστε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αγιέχ, Summer Camp Edition. Αυτό το καλοκαίρι

0: σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221 051 601.
4: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
8: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
7: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
8: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
7: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262 057 003.
9: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
10: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
11: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 2221 023 289.
10: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
12: Στον τριαντάφυλλο Κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
13: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
14: Χαμός το Sad Games.
13: Τόσο δυνατά?
14: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
13: Καλά, τόσο μπροστά?
14: Έλα και θα το νιώσεις.
15: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
16: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
17: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
18: Άρα ξεκινάμε.
17: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
18: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073 253 και 2295 035 0305. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Το 41% των γυναικών προτίμησε να έχει μεγαλύτερο στήθος παρά υψηλότερο IQ.
2: Τι λες, ρε, τι λες. Μάλλον δεν είναι.
1: Σκεφτείτε, κορίτσια μου, αν σας παίρναμε τώρα 100 μονάδες από το IQ σας,
2: ναι,
1: τι θα θέλατε να αλλάξετε πάνω σας?
2: Λοιπόν, να κερδίσουμε λεφτά.
1: Θα βρίσκεις εύκολα δουλειά.
2: Πού?
1: Εδώ!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android. Ακούω.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις?

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Το νέο το Coffee Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της. Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Όταν οι άλλοι λένε ιστορίες, εμείς τις δημιουργούμε. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-777.

0: Optics Poly.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
1: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
1: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά. Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο. Μη μασάς, το έχουμε. Mrphone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Αβάτων 37.
3: Την Κυριακή, 10 Μαΐου, η Εθελοντική Επιτροπή Αιμοδοσίας Γεώργιος Ψαθάς του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων σας καλεί στην 21η Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 στο Γυμνάσιο Ψαχνών. 10 λεπτά από το χρόνο σας μπορούν να σώσουν μια ζωή. Η αιμοδοσία είναι ανεκτίμητο δώρο για τον συνάνθρωπό μας.

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: χάσεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaner στο σχηματάρι 22 62 0 57 003.
4: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 22-21-0-77-77-2.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Μαμά, θέλω περιποίηση.
16: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
15: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
16: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος, με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω.
18: Η Μαρία Μπούτσικα σε περιμένει στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Σάββατο 9 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 το μεσημέρι, περίπτερο 13, αίθουσα 1. Έλα να βρούμε μαζί τον αληθινό θησαυρό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχεις ψάξει μέσα σου?
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω σε μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα. Θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά.
3: Ναι.
1: Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν της άρεσε.
1: Δεν έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία,
3: μάλιστα. Θα μας κλείσουν, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλες τη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις? Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Janeiro, sul da Bahia, centro-sul aqui do Tocantins, até o oeste do Amazonas.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 100.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
5: Παλόκα.
4: Όλο το μήνα Μάιο.
5: Παλόκα.
4: Σε όλα τα σχέδια.
5: Παλόκα.
4: Έως και 60%.
5: Παλόκα.
4: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
5: Μάντεψε. Παλόκα.
4: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
11: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Είστε έτοιμοι?
13: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
1: Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
1: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
11: Χαμός το Sharp Games.
10: Τόσο δυνατά?
11: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sharp Games απογειώνεται.
10: Καλά, τόσο μπροστά?
11: Έλα και θα το νιώσεις.
12: Έρχομαι. Sharp Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
13: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Kimelia Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Kimelia Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
14: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεβάτι.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο μπουγάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Δεν είσαι εδώ.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
2: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια?
3: Παλόκα.
2: Όλο το μήνα Μάιο?
3: Παλόκα.
2: Σε όλα τα σχέδια?
3: Παλόκα.
2: Έως και 60%?
3: Παλόκα.
2: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%?
3: Μάντεψε. Παλόκα.
2: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
5: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
4: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
5: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
6: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
7: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 2221-023-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
8: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει.
9: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
11: Άφησες τη συσκευή σου επιτεθειμένη? Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Avanton 37.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Μάτια

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της. Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία. Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, ούτε ο επαγγελματικός σηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού, με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners, σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262-057-003. Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
1: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
2: Destral Δεδούσης. Το έχει.
1: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
2: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
1: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
2: Destral. Το έχει.
1: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
2: Είπαμε. Destral. Το έχει.
1: Και κάτι για τον κήπο.
2: Το έχει πριν το ζητήσει.
1: Destral AVE, αφή Δεδούση.
2: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
1: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
2: Τηλέφωνο 22950-35-005.
0: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ο παππούς μου έλεγε, ρε παιδί μου, όταν ήταν ο Τιτανικός, προειδοποίησε τους πάντες από την αρχή ότι το πλοίο θα βυθιζότανε. Αλλά εκείνοι όλοι τον αγνοούσαν. Ο παππούς μου πάλι προειδοποιούσε ξανά και ξανά ότι το πλοίο θα βουλιάξει. Και πολλοί από αυτούς θα πεθάνουν. Αλλά αυτοί πάλι σιωπηλοί τον αγνοούσαν. Και ξανά μάνα. Και τους ξανά έλεγε, ρε παιδί μου, και ξανά ότι το πλοίο θα βυθιστεί, θα πεθάνουν πάρα πολλοί. Και ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι που τον έδιωξαν από το σινεμά.
2: Γιώργο! δεν μπορώ, θα φύγω, ρε Γιώργο, δεν μπορώ σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες όταν αλυμπινήσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
3: Παλόκα.
2: Όλο το μήνα Μάιο.
3: Παλόκα.
2: Σε όλα τα σχέδια.
3: Παλόκα.
2: Έως και 60%.
3: Παλόκα.
2: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
3: Μάντεψε. Παλόκα.
2: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
1: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Αγιέχ, Summer Competition.

0: Έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Βάλε τώρα.

ραδιόφωνο είναι απλά μαθηματικά. 1+1 μας κάνει 104,8. Ποιος τα γράφει αυτά, ρε? Σοκ FM 104,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Δε θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
1: Σε iOS και Android.

0: Γιατί.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Νέο τραγούδι.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
2: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα μετάδοση μόνο στο Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
7: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει και θηλυκά. Pixies Cuts Only.
8: Strange man, strange man.
7: Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχει.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
10: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
14: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα.
15: Χαμός το Sad Games.
14: Τόσο δυνατά.
15: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
14: Καλά, τόσο μπροστά.
15: Έλα και θα το νιώσεις.
16: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
6: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
4: Παλόκα.
3: Όλο το μήνα Μάιο.
4: Παλόκα.
3: Σε όλα τα σχέδια.
4: Παλόκα.
3: Έως και 60%.
4: Παλόκα.
3: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
4: Μάντεψε. Παλόκα.
3: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
6: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε

0: Βιν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.com. Pavla Underwear.gr.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
0: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης,
0: νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα,
2: έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
5: 3, 2, 1.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι?
3: Πάμε τώρα δυνατά!
0: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
2: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα
0: σε iOS και Android.
2: Είστε έτοιμοι?
3: Πάμε!

0: από αυτό. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες δεν

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

κακό είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νέο τραγούδι.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
0: Έρχεται σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.